0: solo.
1: 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000

Well, I rode out to the ocean. And the water looked like

Καλημέρα σε όλες και όλους, είμαι ο Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης και είναι η εκπομπή No Credits σήμερα Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη άλλωστε, ζωντανά στον αέρα του Strummer Radio από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12, συν πλην κάποια λεπτά, αναλόγως πόσο θα μας πάρει το πρόγραμμα. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ακούσει το πρώτο μέρος από τα καλύτερα άλμπουμ που βγήκανε μέσα στο καλοκαίρι, οπότε σήμερα έχουμε το δεύτερο και τελευταίο. Τρεις μήνες λοιπόν, Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος, και δεν έχω κάτι άλλο να πω στα προλογικά. Τα στατιστικά θα τα αναλύσουμε σε λίγο. Είχαμε στην εισαγωγή την εισαγωγή του Alone Together, τον Show Me The Body, μαζί με τον δίσκο Chuck Timely and the Hourglass, τον Role Model. Και θα συνεχίσουμε με τους δίσκους Cheesy Love Songs και Helmets Off από Lazy Eyes και Hobnobs αντιστοίχως.

Λοιπόν, αυτή η Hobnobs είναι καινούριο σχήμα, ένα ντουέτο από τον κιθαρίστα του post-punk κουαρτέτου Ljusberg και την τραγουδίστρια των Clitens. Το όνομα, λέει, προέρχεται από το Hobnob, το κοινωνικό παρεδόση στα αγγλικά σαν έκφραση, η οποία με τη σειρά της προέρχεται από τις κοινωνικές συναθρήσεις του 18ου αιώνα, όπου και ήταν, λέει, περισσότερο συνδεδεμένο με το κέρασμα. Όχι όμως το κέρασμα, το σφινάκια, κερνάω σφινάκια, μπόμπες και ό,τι κάτσει, ή στο τρίτο ποτό, το τέταρτο δικό μας, αλλά το άλλο, το παιδιά κερνάω αυτή τη γύρα που λέμε και περιμένεις να κεράσει κάποιος άλλος την επόμενη, μάταια, κανείς δεν προθυμοποιείται και λες δεν πειράζει, καλή καρδιά, βρίζοντας θεούς και δαίμονες από μέσα σου. Αυτό λοιπόν συν ένα κέι ενδιάμεσα για να του δώσει, λέει, μια πιο ιδιαίτερη σημασία. Ποια σημασία δεν ξέρουμε, εδώ σταματάει η εξήγηση που έδωσε ο Άρη Βαν Βλίετς, ο κιθαρίστας. Liz Lawrence για τη συνέχεια, δίσκος Vespers.

Η Grace Cummings συνόδευσε την Liz με το Blood Horse, το τραγούδι και ομότιτλος δίσκος. Και να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε για το Hobnob, αν πάμε ακόμα πιο πίσω χρονικά, είναι επίσης ένα παραδοσιακό βρετανικό μπισκότο, όπου το δεύτερο, λέει, συνθετικό της λέξης, το Nob, γράφεται με κάπα άφωνο στην αρχή και σημαίνει αυτή η υφή μεταξύ λίγο γρέζι, λίγο ψιλοκαμένο, πως είναι κάτι μπισκότα με βρώμη που έχουν βγάλει και κάτι καψαλιασμένες ταφίδες και λιναρόσπορο και δεν ξέρω τι άλλο, αυτό που σου κολλάει στα δόντια και έχει μια γεύση σαν σαπισμένος παστουρμά στο στόμα σου για μια εβδομάδα. Αυτό. Εγώ ήξερα ότι το Nob είναι πόμολο. Αν το πήραν τώρα από εκεί, δεν θα βάζουν και πολύ βούτυρο στη ζύμη, οπότε να τα φάνε μόνοι τους. Εμείς περνάμε στους Grandma's House και την Laura Veirs. Οι δίσκοι λέγονται αντιστοίχως Baby You're a Winner και Temple Songs.

Εφόσον τα καινούργια καλοκαιρινά άλμπουμ που ακούμε τα έχω χωρίσει σε δύο δόσεις, την περασμένη και αυτή την εβδομάδα, προσπάθησα να είναι κάπως ίσα. Δηλαδή να έχουμε ίδια πράγματα και στις δύο δόσεις. Οπότε και σήμερα έχουμε και καινούργια και παλαιότερα συγκροτήματα και επιστροφές γνωστών. Ένα-δύο EP έχω, νομίζω, ίσως ένα-δύο συγκλάκια που είχαν ξεμείνει, συν ένα tribute album, όπως είχαμε την προηγούμενη Τετάρτη. Αργότερα αυτό, για την ώρα ακούμε καινούργιες δουλειές από τους Interpol και, τους Vince, και τον Vince Staples, με τα αντίστοιχα ονόματα Discontent, This Mirror Waits, Aton και Cry Baby.

Λοιπόν, υπάρχει και ένα pattern στους δίσκους του καλοκαιριού που ακούμε σήμερα κυρίως, γιατί δεν το έλεγξα και την προηγούμενη εβδομάδα. Στα περισσότερα, η προηγούμενη δουλειά τους ήταν το 2021 ή 2022. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, απλά το αναφέρω. Φέτος μία φορά είχαμε πιο πολλές επιλογές στις καινούργιες κυκλοφορίες από ό,τι πέρσι. Δεν βαριόμασταν μουσικά δηλαδή στις διακοπές. Καλά, που ούτως ή άλλως δεν συμβαίνει αυτό, γιατί η λίστα του Strummer όταν δεν έχει εκπομπές είναι από μόνη της, πώς το λένε, μπαμπάτσικη. Αρκεί βέβαια να δουλεύει το ίντερνετ εκεί που πας για διακοπές, ιδάλλως περνάς αυτό το μαρτύριο να ακούς οτιδήποτε mainstream ραδιόφωνο βρεθεί εκεί που είσαι το πρωί, με τις επαρχαιωμένες χιλιοπεγμένες τους λίστες που δεν αλλάζουν ποτέ, και ό,τι έχει μάθει ο τύπος της παρέας με την κιθάρα στην παραλία το βράδυ, το οποίο βέβαια να μην ξεπερνάει τις 3 συγχορδίες. Losing my religion το πρωί, να μ' αγαπάς το βράδυ. Σαν μια ταινία του Σωτήρη Τζεβελέκου μου θυμίζει αυτό. Ροκάκια στην ημέρα, το βράδυ καμαριέρα.

Καζάμπιαν, το δεύτερο συγκρότημα, νέος δίσκος, ο Act 3. Εφόσον κλείνει ατύπως, λέει, μια τριλογία άλμπουμ από το 2022, αμέσως δηλαδή μετά την αποχώρηση του προηγούμενου frontman, του Tom Meegan. Όχι αποχώρηση, τον είχαν διώξει, μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία, μια μέρα, λέει, που ήταν πιωμένος, δεν θυμάμαι τι είχε συμβεί, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες, αλλά ήταν... Δεν ήταν, ξέρω εγώ, ένα-δυο χαστούγια. Την είχε σαπεί στο ξύλο εντελώς τη γυναίκα του. Της είχε πετάξει και κάτι τηγάνια, ένα πιάνο, δεν θυμάμαι. Μια μπαλκονόπορτα στο κεφάλι, κάτι τέτοιο. Πριν τους Καζάμπιαν είχαμε την Σιλβάν Έσο. Ο δίσκος, κοίτα να δεις πώς τα φέρνει. Είπα στην αρχή ότι προσπάθησα να κρατήσω τα ίσα στις δύο εβδομάδες που ακούμε τους δίσκους. Στο πρώτο μέρος είχαμε το άλμπουμ του PTUSA με τίτλο «Το σήμα του Απείρου». Σήμερα το άλμπουμ της ESO λέγεται OW και «Σήμα του Απείρου» από δίπλα επίσης. Μεγάλη πέραση το σήμα, όχι πως δεν έχει ξαναγίνει, δυστυχώς μερικές φορές. Αν ο Τζον Γουάλις που το σκαρφίστηκε αυτό το 17ο αιώνα, λέω σκαρφίστηκε γιατί το σήμα είναι 2 σε, το αριθμητικό, το ρωμαϊκό, μπλεγμένα κάπως περίεργα για να κάνει αυτό το αυτό, πώς το λένε. Έχει και αυτό ονομασία, δεν τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Αν ήξερε ότι θα το χρησιμοποιούσε αυτό το άπειρο η Paris Hilton για να κάνει λογοπαίγνιο στον τίτλο του δεύτερου δίσκου της, ο οποίος λέγεται Infinite Icon, το πιάσατε το υπονοούμενο, θα πήγαινε να κλαδέψει κανένα ζουμπούλι καλύτερα.

Ακούσαμε Afghan Wigs, Soft Control ο καινούριος τους δίσκος και They're Near από Dinosaur Jr. Είπαμε στην αρχή ότι έχουμε και αυτή τη βδομάδα ένα tribute album. Είχαμε ήδη ακούσει την προηγούμενη Τετάρτη αυτό για τους Smashing Pumpkins. Το σημερινό και δεύτερο καλοκαιριάτικο είναι για τον Blaze Foley, τον τεξανό τραγουδοποιό της Outlaw Country σκηνής. Πολύ πιο ενδιαφέρουσα η συλλογή από την προηγούμενη. Δύο κομμάτια για την ώρα, διασκευές από τους Uncle Lucius και Cactus Lee.

Έχω στα επιλεγμένα κομμάτια σήμερα και τέσσερα μικρά, γύρω στα 2 λεπτά δηλαδή, λίγο πιο κάτω. Θα τα έβαζα όλα μαζί να φανούν έτσι σαν 2 μεγάλα, αλλά από τη μία δεν πολύ κολλάνε μεταξύ τους και από την άλλη θα πρέπει να προλογίσω 4 άλμπουμ. Αυτό είναι αυτού και τα λοιπά και θα μπερδευτείτε. Αν ήταν έτσι θα έλεγα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα θα ακούσουμε τα ακόλουθα 30 κομμάτια με σειρά. Είναι αυτό και αυτό. Σημειώστε για να μην με ρωτάτε μετά. Αλλά κανείς δεν σημειώνει 10 η ώρα το πρωί. Και θα με ρωτούσατε στη συνέχεια, οπότε ποιο έπαιξε πριν, ποιο ήταν το άλλο και θα μου τρώγατε όλο το χρόνο και δεν θα προλαβαίναμε να πούμε έτσι ωραία πραγματάκια όπως το πώς λεγόταν το δεύτερο άλμπουμ της Paris Hilton. Οπότε συνεχίζουμε με Sex Mex και Madeon, δίσκοι Victory και Repackaged 3.

Ναι, τελικά είναι 5, όχι 4 τα μικρά κομμάτια, οπότε να βάλω τα 3 που ξεμείνανε μαζί ή μάλλον όχι, οι real numbers είναι ένα από αυτά, δεν κολλάει ο ήχος τους με τα άλλα 2 καθόλου. Θα τα ακούσει κανένας καινούριος ακροατής, θα πει τι άσχετη που είναι αυτή εκεί στο Strummer, θα βάλω να ακούσω επαναλήψεις της αθλητικής Κυριακής καλύτερα στο αυτοκίνητο. Ή τον δίσκο της Paris Hilton, τον δεύτερο, μπορεί να είναι και καλός, γιατί είναι τόσο ανεκπαίδευτη μουσικά εκεί στο σταθμό η παραγωγή, δεν μπορούν να εκτιμήσουν την ποιότητα. Οπότε για να αποφύγουμε να κάνουμε αβάντες στην Paris, ακούμε στη συνέχεια μόνο τους The Garden και τους Άγγλους Mess. Οι δίσκοι αντίστοιχα λέγονται Bootleg και No Fun At All.

Και μας έμειναν οι real numbers από τα μικρής διάρκειας. Να το κολλήσουμε σε κάτι κάπως μεγαλύτερης. Έχω νέο άλμπουμ από The Strokes με ένα καλό κομμάτι. Reality Awaits ο δίσκος, Dine and Dust το κομμάτι. Και είναι το μοναδικό αξιοπρεπές, γιατί είναι και το μοναδικό που δεν χρησιμοποιούν παραμόρφωση στη φωνή. Το κάνανε αυτό μια-δυο φορές σε παλαιότερους δίσκους. Είπανε, α, κοίτα να δεις, ωραία ακούγεται, να το βάλουμε παντού. Και έτσι όλα τα κομμάτια του καινούριου τους άλμπουμ είναι γεμάτα με παραμόρφωση. Δεν είναι όμως όλες οι ιδέες καλές. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ή μάλλον η ποσότητα μιας ιδέας που τραβάει δεν σημαίνει ότι οδηγεί και στην ποιότητα. Έπαιρνα κάποτε μία μιλόπιτα, θυμάμαι, ατομική από ένα φούρνο, ο οποίος έβαζε μέσα και σταφίδες, ήταν πάρα πολύ νόστιμη, μέχρι που άλλαξε ο ψύστης και αντί για μιλόπιτα με σταφίδες, έβγαζε σταφίδες με λίγη μιλόπιτα ενδιάμεσα. Όλο το πάνω μέρος είχε μια μαύρη κρούστα ηλιοκαμένης σταφίδας, ένα έτσι πολύ παχυστρώμα, το κακόμοιρο το μήλωνα ασφικτιά εντελώς ανάμεσα σε αυτές, ένα πραγματικά πολύ λυπηρό θέαμα.

0: I think that's the minimum soft. You go harder if you want, but that's the minimum soft.
1: Weezer και Personal Trainer, τα επόμενα δύο άλμπουμ. Οι Weezer που βγάζουν κατά διαστήματα δίσκους με το όνομά τους αλλά με διαφορετικά χρώματα, φέτος είχαν τον χρυσό, τον οποίο δεν βλέπω που να γίνεται ποτέ πλατινένιος. Δεν ξέρω, είμαστε γενικά μια πολύ σκληροί κριτές σε συγκροτήματα που μας αρέσουν και περιμένουμε από αυτά όταν βγάλουν καινούργια δουλειά τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας. Ενώ ο δίσκος είναι απλά το ζάπιο. Ή στην περίπτωση των Strokes που μόλις ακούσαμε, μια πλαστική γλάστρα με βασιλικό που τον έχει μασουλήσει ο δάκος μαζί με μια παρέα από κάποιες μετά από ξενύχτη και ένα απίστευτο hangover.

Ξεχάσαμε να πούμε ότι ο δίσκος των Personal Trainer λέγεται Human Assholes. Επόμενα δύο συγκροτήματα έχουμε την επιστροφή των The Cleaners from Venus και των The Mountain Goats. Beryl and Ruff Go Shopping λέγεται ο δίσκος των Cleaners. Beryl είναι, αν θυμάμαι καλά, ο σκύλος του και Ruff η μητέρα του. Ήταν άποδο και έχει τέλος πάντων ένα εξώφυλλο, μια γραβούρα με αυτούς τους δύο που πηγαίνουν για ψώνια. Λογικό. Shallow Grave λέγεται ο δίσκος των Mountain Goats. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.

Έχω και δύο συγκλάκια που ακόμα δεν έχουν αντιστοιχηθεί σε δίσκους για σήμερα. Radio Free Alice και Kick in the Scene στο πρώτο. The Howlers και LA Morning το δεύτερο, που στο LA είναι μια μισή ώρα το βράδυ αυτή τη στιγμή. Κάποιοι το λένε μια μισή το ξημέρωμα. Αν δεν έχει αχνοχαράξει ο ήλιος, ξημέρωμα εγώ δεν το λέω. Κανείς δεν ξημερώνει στη μια μισή, εκτός αν είναι φύλακα στο αεροδρόμιο ή κουκουβάγια στο Σύνταγμα. Υπήρχε μια κουκουβάγια στο Σύνταγμα κάποια στιγμή, είχα διαβάσει ειδήσεις, στην οποία τη βρήκανε να κοιμάται κατά τις 3 η ώρα το βράδυ. Δεν ξέρω, μήπως δεν ήταν κουκουβάγια τελικά. Πάμε να ακούσουμε τα singles.

Κολλήσαμε και την Ζενεβιέβ Στόουξ στο ζευγάρι μας. Ο δίσκος λέγεται Hiding Places, διότι και αυτήν στο κομμάτι ήταν εκεί γύρω στα 2 λεπτά. Πού βρέθηκε τώρα και αυτό, μάλλον δεν ξέρω να μετράω κάτι τέτοιο ή το έχω ξεχάσει. Θα καταντήσω σαν το Ζήνωνα τον Ελεάτη, δεν ξέρω αν ξέρετε γι' αυτόν. Γιατί λέγαμε προηγουμένως για το άπειρο, ο Τζον Γουάλις το 17ο αιώνα, που ήταν και παπάς, έφτιαξε το σήμα του, δεν ανακάλυψε όμως το ίδιο το άπειρο φυσικά. Αυτό το ξέρουμε από την αρχαιότητα στα μαθηματικά. Ή μάλλον κάποιοι νομίζαν ότι το ξέρανε, όπως ο Ζήνωνας, καλή ώρα. Η ντροπή της Ελέας στην Ιταλία είναι αυτό, γιατί είχε φτιάξει ένα παράδοξο, το οποίο αργότερα από τον Νεύτωνα αποδείχτηκε ότι ήταν εντελώς λανθασμένο, το οποίο τι έλεγε. Έλεγε ότι αν ο Αχιλλέας, ο οποίος είναι γρήγορος στο τρέξιμο, κάνει αγώνα δρόμου με μια αργή χελώνα και της δώσει ένα, λέει, μικρό προβάδισμα γύρω στα 100 μέτρα, δεν θα καταφέρει ποτέ να την προσπεράσει. Γιατί όταν θα έχει φτάσει αυτός, θα έχει διανύσει την απόσταση των 100 μέτρων, η χελώνα θα έχει κάνει άλλο ένα. Και μέχρι να διανύσει το επόμενο, θα έχει προχωρήσει ακόμα περισσότερο η χελώνα, άλλα 10 εκατοστά, ξέρω εγώ. Και αυτό συνεχίζεται επάπειρον. Το οποίο αποδείχθηκε βέβαια ότι δεν ισχύει, διότι υπάρχει πεπερασμένο άφρισμα των αποστάσεων. Απέδειξε ο Νεύτωνας, ο οποίος ήταν και φίλος του Τζον Γουάλις. Συνεχίζουμε με... Τι έχω εδώ... Τι έχω. Ναι, Twisted Teens και Pretty Reckless. Florida Water Blues, το πρώτος δίσκος, και Dear God, ο δίσκος των Pretty Reckless.

Ένας τελευταίος δίσκος για σήμερα και για τα καλύτερα άλμπουμ του καλοκαιριού. Έχουμε τους Waterparks με το Jinx. Θα έπρεπε να τους είχα βάλει νωρίτερα βασικά. Τέλος πάντων. Και μαζί ένα τελευταίο συγκλάκι, το June Bug της Gale. Πάμε να τα ακούσουμε.

Τελευταίο τραγούδι της ημέρας πριν το κλείσιμο, εφόσον μας παίρνει ο χρόνος, μία ακόμα διασκευή μέσα από το tribute album στον Blaze Foley, If I Could Only Fly, από Phosphorescent.

Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Ολοκληρώσαμε τα καλύτερα του καλοκαιριού. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάτι θεματικό που ακόμα δεν έχω καταλήξει στο τι ακριβώς θα είναι. Σας αφήνω με τον αγαπημένο Άντωνι Πέρκινς φυσικά και ένα τελευταίο τραγούδι που θυμίζει κάπως καλοκαίρι. Να κλείσουμε για φέτος οριστικά αυτό το κεφάλαιο μέχρι το επόμενο καλύτερο και φυσικά δροσερότερο. Σας ευχαριστώ για την παρέα και για την ακρόαση και ραντεβού σε μια εβδομάδα. Γεια σας.

0: Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.
1: Is it rolling, Bob?
2: It's Honky Tonk Lagoon with your host, Jim

Καλησπέρα, είναι το Honk των Klagoon εδώ στο Strum Radio κάθε Τετάρτη 2 με 3 το μεσημέρι. Επιστροφή σε αμερικάνικο folk σήμερα. Θα ακούσουμε μόνο κυρίες. Δεν θα πάμε στην αγαπημένη μας κίνηση του Greenwich Village. Θα πάμε εκεί προς τέλη 60's, αρχές και μέσα 70's και θα ακούσουμε πιο loner καταστάσεις από άγνωστες και ξεχασμένες κυρίες της folk δισκογραφίας, της αμερικάνικης folk δισκογραφίας. Βέβαια ξεκινήσαμε μια πολύ γνωστή κυρία, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα, είναι η Judy Seal, 7 Οκτώβρη του 1944, μια τραγική φιγούρα, η οποία μας άφησε πολύ νωρίς, 23 Νοέμβρη του 1979, και είχε προλάβει να κάνει μόνο δύο δίσκους, το Judy Seal του 1971 και το Hard Food του 1973. Από το πρώτο ακούσαμε το The Lamb Runaway with the Crown. Και τώρα θα πάμε στο 1973, στο μοναδικό άλμπουμ της Ellen Warshaw, μια κυρία οποία στα 18 της χρόνια κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ, για τη Vanguard παρακαλώ. Δεν έδωσε κανείς σημασία, νομίζω μόνο η Joan Baez είχε μιλήσει όμορφα για το άλμπουμ αυτό. Λόγω της αποτυχίας του δίσκου τα ψιλοπαράτησε η Ellen Warshaw. Χρόνια αργότερα κάπου την πετύχανε σε δίσκο ηχογραφήσεις. Παρ' όλα αυτά το μοναδικό της άλμπουμ είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει και μια folk ωραία διασκευή στο Sister Morphine των Rolling Stones. Εμείς όμως θα ακούσουμε το We Can Make a Rainbow.

αργότερα στη Jane Roman Pitt από το Detroit, οποία κυκλοφόρησε το 1974 στα 16 της χρόνια τον δίσκο This Beautiful Feeling, Songs of Meditation and Life. Ακολούθησαν και άλλοι δίσκοι από τα 80's και μετά. Μόνο το πρώτο της έχω ακούσει και από εκεί θα ακούσουμε το κομμάτι No Way Down που ανήκει το δίσκο.

Σειρά έχει η Κάρολιν Γκούλφ από το Λος Άντζελες και το μοναδικό τους άλμπουμ από το 1972, Wayside ο τίτλος του δίσκου, ακούμε το Beating the System.

Συνεχίζουμε με την Βικτόρια Ντομαγκάλσκι από το Σαν Φρανσίσκο, βέβαια ηχογράφησε με το όνομα σχέτο Βικτόρια. Δύο δίσκους, το Secret of the Bloom του 70 και το Βικτόρια το 71, ένα δίσκο που συμμετέχουν μεταξύ άλλων και ο Herbie Hancock και ο Ronnie Montrose. Η Βικτόρια βέβαια όποια φήμη απέκτησε δεν την απέκτησε ως μουσικός, αλλά ως η κυρία που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου The Abortion του σπουδαίου Richard Brodigan, αυτός που έχει γράψει το ψάρεμα της Πέστροφας στην Αμερική μεταξύ άλλων σπουδαίων βιβλίων. Ο Richard Brodigan γράφει και τα liner notes του δίσκου της και εμείς ακούμε τον Eva Song.

Και η επόμενη κυρία που θα ακούσουμε ηχογράφησε το μοναδικό της άλμπουμ με μόνο το μικρό της όνομα. Είναι η Μελίσσα, Μελίσσα Σαϊλέρνο είναι το πλήρες όνομά της, 1970, και ακούμε το And the Boys March On.

Περνάμε σε ένα πολύ περίεργο, πολύ σπάνιο και πάρα πολύ όμορφο δίσκο. Είναι το μοναδικό άλμπουμ της Tracy Cole από το 1975, On Top of the Mountain, ο τίτλος του. Ψυχεδέλεια folk μέχρι και ηλεκτρονικά στοιχεία θα βρείτε μέσα αν ακούσετε το άλμπουμ. Ακούμε το Silver Spaceship.

θα περάσουμε στην Diane Hildebrand, η οποία είναι γνωστή ως στιχουργός, έχει γράψει πολλά κομμάτια των Monkeys. Γεννημένη 1945, το 1968 κυκλοφόρησε το μοναδικό της solo album, το Early Morning Blues and Greens. Στη συνέχεια από ό,τι διάβασα έφυγε στην Ινδία, άλλαξε όνομα, έγινε Jaya Sky. Εμείς θα πάμε στο μοναδικό της δίσκο, όπως είπαμε, και θα ακούσουμε το The Reincarnation of Emmalina Stearns.

Πάμε στο 1977 στο μοναδικό άλμπουμ της Becky Ryan με τίτλο το όνομά της, παραγωγή από τον David Blossom των 50 Foot Hoes. Ακούμε το Song You Gave To Me.

Περνάμε στο 1976 και στο μοναδικό άλμπουμ της Sally Cowan, το Yankee Lady, ένα private press άλμπουμ με δικά της κομμάτια αλλά και διασκευές. Μια διασκευή θα ακούσουμε στο Woodstock της Johnny Mitchell.

πάμε στο τέλος της δεκαετίας 1979 για το μοναδικό άλμπουμ της Ethelan Powell, The Elephant Patch, ο τίτλος του. Ethelan Powell από την North Carolina, καθηγήτρια πανεπιστημίου πλέον. Ακούμε το Racing with the Rain.

Πριν λίγο καιρό είχε γίνει ένα πανικούλης με την επανέκδοση του άλμπουμ Fire of God's Love τη Sister Irene O'Connor. Έγινε πολύ διάσημο ξαφνικά, και ελπίζω αν συνεχίσουν να επανεκδίδουν άλμπουμ από καλόγριες να το κάνουν και με την Sister Giuliana Garza που θα ακούσουμε στη συνέχεια, με δύο άλμπουμ, το Mixed Expressions του 67 και το Folk Rock Prayers for Celebrating του 73. Στο πρώτο της θα πάμε και θα ακούσουμε το Sparkling Shine.

Συνέχεια έχει η Μέρι Μακάσλιν, γεννημένη το 1946, μας άφησε το 2022 από την Ινδιανάπολη, σύζυγος του Τζιμ Ρίγκερ, ενός και αυτός folk τραγουδοποιός άγνωστος και ξεχασμένος, με πολύ ωραίο άλμπουμ. Η Μέρι Μακάσλιν από το 69 στη δισκογραφία έχει κάνει πολλά άλμπουμ. Εμείς όμως θα πάμε σε μια συλλογή με χαμένες ηχογραφήσεις μεταξύ 67 και 68. Rain, the Lost Album, ο τίτλος του δίσκου, και ακούμε το Windigo.

Αυτό ήταν το Honey Tonk Lagoon και για σήμερα. Ελπίζω μη σας κουράσαμε. Τελευταίο κομμάτι έρχεται από την Karen Beth, μια κυρία οποία έχει γραφίσει πολλούς δίσκους μεταξύ 69 και 96. Βέβαια αυτά που αξίζει να ακούσετε είναι τα δύο πρώτα της, πιστεύω, το Joys of Life το 69 και το Harvest το 70. Μάλιστα το Joys of Life επανεκδόθηκε και πρόσφατα σε CD. Έχουμε ξαναβάλει από το δίσκο αυτό παλαιότερα. Θα ακούσουμε το μόνιμο, το Joys of Life, και εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη Τετάρτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

Ah!

Μαρτίου στις 7 το φανζίν το ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

Έτσι κάπως είναι η ενέργεια εκεί το μεσημέρι που πέφτει. Και προσπαθείς να σηκωθείς, να ξυπνήσεις.

Καλησπέρα άνθρωποι, καλησπέρα Strummer Radio. Στο μέσο της εβδομάδας ακριβώς, σκέφτομαι ότι η εκπομπή αυτή είναι ακριβώς στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη μεσημέρι, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, μπήκε και Οκτώβρης και είμαστε εδώ 4 η ώρα, Γιάννης Μιχαλακούκος στο μικρόφωνο, θα είμαι για τις επόμενες 2 ώρες παρέα μαζί σας, Κούκος in the Nest, όπως κάθε Τετάρτη. Και ξεκινήσαμε με τους Electric Lane. Είναι το σχήμα της Verity Sassman, της γνωστής από τους Memorials που τους περιμένουμε τον Δεκέμβριο. Αυτό το σχήμα δεν έχει ακριβώς διαλυθεί, αλλά ουσιαστικά βρίσκεται σε παύση. Η καλλιτεχνική της δημιουργία είναι μέσα από τους Memorials. Το τραγούδι λεγόταν 8 Steps και θα μπορούσε να παίξει και στην εκπομπή με τις ταινίες καταδίωξης. Το επόμενο θα μπορούσε να παίξει στην προηγούμενη εκπομπή που ήταν για την τρίτη ηλικία, μια που είπαμε τόσα και μερικά ίσως και στενάχωρα για αυτή την ηλικία. Αλλά νομίζω το οφείλω. Να ακούσουμε την Dennis Embai να μας τραγουδάει ότι είναι ερωτευμένη με έναν old man, γέρο. Είναι με τους Mo Horizons.

Δεν υπάρχει μόνο η έλξη, υπάρχει αυτή η ιστορία που κουβαλάτε μαζί. Και κάπως έτσι πάμε σε έναν νεανικό έρωτα που επανήλθε αυτές τις μέρες και χάρηκα που το συνάντησα, το νέο άλμπουμ των Echo and the Bunnymen. Το τραγούδι λέγεται I'll Be Your Sunshine. Ευχαρίστως.

Ήταν το I'll Be Your Sunshine, τον Echo and the Bunnymen, από το τελευταίο τους άλμπου Apples for Isaac, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, το ακούω αρκετά αυτές τις μέρες. Κοίτα να δεις που μπορεί να ορισμένα πράγματα να κρατάνε ακμαία και μετά από τόσα χρόνια. Στα τύμπανα, στο τραγούδι που ακούσαμε, ήταν ο θρυλικός drummer των Blondie, Clem Burke, στενός φίλος του McCulloch, ο οποίος έφυγε δυστυχώς από τη ζωή κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων και ενώσο οι Bunnymen ολοκληρώνανε το δίσκο. Μένουμε ακόμα στους παλιούς έρωτες, σε αυτή τη βρετανική πλευρά. Πάμε 1984 από το Words Shut Your Mouth. Είναι ο Julian Cope και το τραγούδι με τον υπέροχο τίτλο The Greatness and Perfection of Love.

Και αφού ακούσαμε τον Ιαν Μακάλοχ, ακούσαμε τον Τζούλιαν Κόπ, το μυαλό μου πήγε στους The Crucial 3, ένα βραχύβιο αγγλικό post-punk συγκρότημα. Δημιουργήθηκε το 1977 στο Liverpool, κράτησε μόνο 6 εβδομάδες, δεν έβγαλε ποτέ υλικό, τουλάχιστον από όσο ξέρω, ούτε έπαιξε ποτέ ζωντανά στο κοινό. Όμως θεωρείται θρηλυκό, γιατί τα ιδρυτικά του μέλη ήταν ο Ιαν Μακάλοχ, ο Τζούλιαν Κόπ και ο Πιτ Γουάιλι που σχημάτισε τους WA. Από το φοβερό άλμπουμ του A Walk to the Wise Guy, το οποίο σε άλλη εκπομπή θα ήθελα να παίξω τραγουδιά, είναι από τα αγαπημένα μου, θα ακούσουμε το You Learn, το οποίο είναι ιντερλούδιο μέσα σε πολλά, ανάμεσα σε τραγούδια του άλμπουμ. Εδώ είναι το You Learn One, Pete Wiley and the Mighty WA. Once we survive out of the fittest. Now, you're learning the way.

Και κάπως το You Learn One με πήγε σε ρέγγε ήχους και ο επόμενος είναι ο Keith Hudson, από τους σημαντικότερους παραγωγούς και μουσικούς της ρέγγε. Το Turn the Heater On, το οποίο σε λίγο καιρό θα είναι και πολύ επίκαιρο, κυκλοφόρησε το 1975, απέκτησε όμως μια δεύτερη ζωή μέσα από τη διασκευή του New Order στα John Peel Sessions ως φόρο τιμής στον Ian Curtis, γιατί ήταν το αγαπημένο ρέγγε τραγούδι του Ian Curtis. Βέβαια, η ιστορία που υπάρχει γύρω από τον τίτλο του τραγουδίου και από αυτό που λέει είναι λίγο διαφορετική, γιατί μετά το γάμο του, η σύζυγος του Ian Curtis, η Deborah, έχει πει ότι δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος να συνειδητοποιήσει ότι αυτός ο έγαμος βίος δεν θα είναι τόσο άνετος όσο περίμενα. Είχανε πολλά λίγα χρήματα και θέλανε να κρατήσουν, κυρίως ο Ian Curtis, να κρατήσουν τους λογαριασμούς θέρμανσης στο ελάχιστο, που σημαίνει ότι εκείνος αρνιόταν να ανάψει το θερμοσύμφωνο, αρνιόταν να ανάψει το καλοριφέρ και περνάγανε, όπως καταλαβαίνετε, αξέχαστα. Το μοναδικό πράγμα που λέει η σύζυγός του, που δεν έκανε οικονομία, ήταν τα τσιγάρα. Ακούμε Keith Hudson, Turn the Heater On, και εύχομαι μέσα στον επόμενο χειμώνα να έχουμε όλη τη δυνατότητα να το κάνουμε.

και New Order διασκεύασαν Keith Hudson και η Marvel σε ένα τζαμαϊκανό φωνητικό συγκρότημα που δραστηριοποιήθηκε κυρίως στη Βρετανία διασκευάζουν Aretha Franklin το Rock Steady.

Είπα πριν λίγο για τους New Order με αφορμή την διασκευή που είχαν κάνει στο Turn the Heat On. Ένας από τους βασικούς συνεργάτες του New Order ήταν ο Arthur Baker, ο Αμερικάνος παραγωγός. Εκεί δουλεύανε πολύ καλά και βγάλανε μερικά τραγούδια πολύ καθοριστικά για την ηλεκτρονική χορευτική μουσική. Υπήρχε μια μπάντα που είχε στείλει στον Arthur Baker διάφορα demo για να τα μήπως τον ενδιαφέρουν. Εκείνος δεν είχε δώσει καμία σημασία. Τελικά εμφανίστηκαν μια μέρα ξαφνικά στο γραφείο του απροειδοποίητα. Εκείνος δούλευε τότε με τους New Order, με το Africa Bambata και τους Soul Sonic Force. Τέλος πάντων, δεν είχε μυαλό τώρα για όποιον θυμόταν ότι μπορούσε να κάνει καριέρα. Ωστόσο, με κάποιο τρόπο τον πείθουνε να κάνει την παραγωγή στο τραγούδι. 1983 βγαίνει το IOU. Μπορεί κάποιοι να το έχουν χορέψει κάποια στιγμή. Αυτός που τραγουδάει δεν είναι γυναίκα, είναι άντρας και είναι η Freeze.

Και αφού μπήκαμε στο χώρο, ας μην το χαλάσουμε, ας πάμε εκεί που μετά από 21 χρόνια όλα εν μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε μια ξέχαστη βραδιά στο Monumental. Αυτό συνέβη νομίζω την Τρίτη και εμείς θα πάμε στην Αργεντινή, όχι για αυτόν τον λόγο, θα πάμε στην Αργεντινή να συναντήσουμε τον Γκάιτα, ο οποίος εκεί την ίδια εποχή που βγήκε το IOU 1984 βγάζει το Mueve tu cuerpo.

Η ώρα είναι 5 παρά 20. Είστε εδώ, Στραμε Radio, Κούκου in the Nest. Γιάννης Μιχαλακούκος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Χαιρετίζω όσους βρίσκονται στην ακρόαση που βλέπω εδώ ότι είναι από Αμερική, Καναδά, Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία. Από Αργεντινή που είναι ο Γκάιτα δεν έχουμε κανέναν. Ακόμη.

Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε τον Tom Waits να απαγγέλει ένα ποίημα για το ταπεινό, για την ταπεινή μύγα. Και τη σήμερα είπα να ακούσουμε κάτι για ένα κουνούπι.

Λοιπόν, σας έλεγα για το επόμενο τραγούδι που ξεκινάει με έναν ήχο κουνουπιού. Το περίεργο του τραγουδιού αυτού είναι ότι και τα φωνητικά του θα μπορούσε να το τραγουδάει ένα κουνούπι. Είναι έτσι ηχογραφημένα. Ποιος είναι πίσω από αυτό? Είναι ο Ίτσι, ένας Ιαπωνέζος πολυοργανίστας, πειραματιστής με διάφορους ήχους που το ηχογράφησε στο σπίτι του στο Bristol. Το τραγούδι λέγεται Go Gagambo και είναι ο Ίτσι. Εθιστικό όσο δεν παίρνει.

Αυτό ήταν το αγαπημένο μας κουνούπι και μιλήσαμε για Αργεντινή. Ας μην αφήσουμε παραπονεμένη την Κολομβία. Η επόμενη μπάντα έρχεται από την Μποκοτά. Ανακατεύει διάφορα κούμπι, ηλεκτρονικά, ψυχεδέλειες. Λέγονται Meridian Brothers. Ουσιαστικά είναι το σχήμα του Emblis Alvarez. Βγάλανε πέρσι ένα άλμπουμ, το Mi Latinoamericana Souffre. Είναι concept γιατί έχει ένα χαρακτήρα που λέγεται Junior Maximiliano Τερσέρο, περιπλανιέται στη ζωή του, προσπαθεί να βρει τον εαυτό του, να βρει νόημα στην ύπαρξή του, όπως όλοι μας δηλαδή, αλλά αυτός χρησιμοποιεί λίγο παρεστησιώδεις ουσίες και η ζωή του γίνεται λίγο με ψυχεδελικά hangover, ηθικά διλήμματα. Τέλος πάντων, προσπαθεί να βρει πνευματική γαλήνη ο άνθρωπος, αλλά μόνο βάσανα βρίσκει. Οι Meridian Brothers όμως μας το λένε πολύ ωραία στο Mi Prencunda. Θα το έλεγα και συρτό. Νομίζω ότι χορεύεται έτσι. Προσέξτε το και μπορεί να χορέψετε και λίγο.

Ξέρετε, τα daytime parties είναι μια τάση που έχει εμφανιστεί τα τελευταία 2-3 χρόνια να γίνονται νωρίς όλα αυτά τα πάρτι. Και νομίζω ότι μετά τους Meridian Brothers θα μπορούσε να παίξει σε ένα τέτοιο πάρτι και αυτό. Είναι η Fango, το South, από το 2025 και το EP τους Cardinals.

Έχουμε περάσει στους Fango και το South. Γιατί τελειώνει ο καφές, τελειώνουν τα aperitif και πίνουμε κάτι περισσότερο.

Θέλω να κάνω μια εκπομπή με τραγούδια για γυμναστήρια, γιατί υποφέρω κάθε μέρα όταν πηγαίνω εκεί. Το τι ακούω δεν λέγεται. Οπότε ας γίνει μια εκπομπή σωστή, εναλλακτική, με το τι μπορεί να παίξει ένα γυμναστήριο, να γυμναστείς, αλλά χωρίς να τραβάς τα μαλλιά σου και να έχει γίνει το κεφάλι σου κύμας. Όσοι πηγαίνουν γυμναστήριο με καταλαβαίνουν.

0: Καλησπέρα άνθρωποι, καλησπέρα Strummer Radio και πάλι η ώρα είναι 5. Αρκετοί είναι στην παρέα μας και καλωσορίζω και αυτούς που μπήκανε πρόσφατα. Γιάννης Μιχαλακούκος εδώ στο μικρόφωνο του Strummer. Επιλέγει τη μουσική και λέει μερικά πράγματα για τα τραγούδια που ακούμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6:10, γιατί θα αφήσω λίγο το στούντιο νωρίτερα, γιατί ο DJ Comeback στο Treble Time έχει εκλεκτούς καλεσμένους. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό μετά και πρέπει να τους υποδεχτούμε εδώ. Λοιπόν, κλείσαμε με τους Fargo και το South, αλλά ο ήχος που ακούσαμε ήθελε πάρα πολύ να με πάει στον Prince, αυτό το funky, κοφτό groove, αυτό το synth bath παίξιμο. Και πήγα σε ένα τραγούδι που μου το θύμισε αρκετά, που είναι από το Batman 1989. Ένα soundtrack που δεν παίχτηκε ουσιαστικά στην ταινία. Περισσότερο είναι ένα σχόλιο για την ταινία παρά ένα πραγματικό soundtrack. Εκεί μέσα υπάρχει το The Future, που θυμίζει πολύ το South που ακούσαμε. Ο Prince, ως γνωστόν, παίζει όλα τα όργανα μόνος του και είναι αυτό.
1: I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me.
2: What are you?
0: Μας μιλάει για την ανάγκη για πνευματικότητα σε ένα χαοτικό κόσμο.

Και έρχεται ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο από συναυλίες. Εδώ τουλάχιστον βλέπω ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 20-25 σχήματα που παίζουν σε διαφορετικούς χώρους και ίσως και πολλά σε αυτή τη λίστα δεν συμπεριλαμβάνονται. Οπότε χαμός, δεν ξέρω πού να πρωτοπάς και πού να, ποιο live να δεις. Εμένα αυτό το live που θα ήθελα πολύ να δω, αλλά δύο εισιτήρια κατάφερα να βρω και αυτό που λέμε θυσιάστηκα για τα παιδιά μου, είναι την Κυριακή που είναι ο A$AP Rocky. Ακούμε από το 2018 το Sundress. Κρίμα που δεν θα τον δω.

Και όπως ο A$AP Rocky εδώ στο San Andreas έχει αφήσει πίσω τους ήχους του hip hop και μπαίνει λίγο στα πιο ψυχεδελικά, ένα από τα πιο αγαπημένα μου άλμπουμ στο 2026 είναι ένα άλμπουμ το οποίο αφήνει και αυτό πίσω τους ήχους του hip hop, μάλλον τους βάζει λίγο στην άκρη και παίρνει τις κιθάρες και γίνεται κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι το άλμπουμ του Vince Staples, μέσα στο 26 βγήκε. Εκεί μέσα υπάρχει το Cotton, το οποίο έχει και ένα ρεφρέν που λέει «Dance for me». Αυτή η ηρωνία πως το κοινό καταναλώνει τους καλλιτέχνες, το τραύμα των καλλιτεχνών ως καρικατούρα, δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για αυτούς, αλλά τους αρέσει να απογυμνώνεται ένας καλλιτέχνης. Vince Staples, Cotton.

Και ο V-Staples έχει αφήσει λίγο τους ήχους του hip hop, όμως πάμε σε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες στο hip hop αυτών των ημερών. Πάμε στον Kerly Castro, νέο άλμπουμ. Είναι ένας τύπος μέλος του σχήματος Wrecking Crew μαζί με το Pren Rock και άλλους underground MCs. Από το καινούργιο του άλμπουμ ακούμε Super Dope. Και ναι, ο ήχος είναι Cypress Hill, πολύ κοντά.

Και από το Brooklyn, στο οποίο βρίσκεται ο Κέρλι Κάστρο, πάμε στο Σικάγο, πάμε στον Spectacular Diagnostics. Έβγαλε ένα νέο άλμπουμ εδώ τώρα το Σεπτέμβρη, είναι instrumental, έχει όμως μέσα πολλά πράγματα από την χρυσή εποχή του hip-hop, πειραγμένα samples και πολλά άλλα, και έχει ένα πολύ όμορφο τραγούδι που λέγεται Broke.

Και από τα live που ανέφερα, να μην ξεχάσουμε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου το fanzine το Ανάποδο και το blog Αόρατο Γκούλακ της δικής μας ΦΕΗ παρουσιάζουν στο Αλτάι 4 ιδιαίτερα σχήματα της αθηναϊκής σκηνής. Robert Singray, River and the Smoky Mountain, Acoustic, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Από τις 7 η ώρα θα βρεθούμε εκεί με αρκετούς.

Beautiful Mind, Dangerous από τους Daily Bread. Ο επόμενος είναι ο Dexter Story, ο οποίος όταν σπούδαζε στο Πανεπιστημίο της Καλιφόρνια στο Berkeley έδειξε ένα πολύ ενδιαφέρον για την αφρικάνικη μουσική. Του άρεσαν πολύ τα drums, ήθελε να παίζει drums όπως ο Tony Allen, ο Art Blakey, ο Max Roach. Έχει κάνει μια πορεία αρκετή. Φέτος έβγαλε αυτές τις μέρες έβγαλε το έκτο άλμπουμ του που λέγεται Swarm. Είναι ένα πιο προσωπικό έργο εμπνευσμένο από την πρακτική της νηστείας. Η νηστεία είναι, όπως όλοι φαντάζομαι αισθανόμαστε, μια περίοδος που προσεύχεσαι, μια περίοδος περισυλλογής, πειθαρχίας. Καθοδηγούμενος από αυτή την παράδοση, αυτό το άλμπουμ είναι ένα πνευματικό jazz άλμπουμ. Θα το χαρακτήριζα, συνδυάζει την αφρικάνικη μουσική, τη soul και τη jazz. Και από αυτό το πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ ακούμε το Mama, στο οποίο συμμετέχει η Sudan Archives και ο Kamasi Washington.

Και πάμε στο επόμενο, το οποίο λίγο, τώρα αλλάζουμε λίγο το πρόγραμμα γιατί θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα όπως είπαμε, οπότε λίγο αναπροσαρμόζεται η σειρά των τραγουδιών και πάμε σε μια νέα κυκλοφορία, άλλο πράγμα τελείως, είναι η TV Buddha, έρχονται από το Σικάγο, ο ήχος τους είναι πολύ διαφορετικός, έχει μέσα και βιολί, βιόλα, φλάουτο, τσέλο, πέρα από τις κιθάρες και τα γνωστά. Σαν να πηδάνε ανάμεσα σε χρόνους, σε χρονοδιαγράμματα, σε διαστάσεις. Έχουν κάτι περίεργο. Από εκεί ξεχώρισα το «Hey, έλα».

Αυτή ήταν η TV Buddha και το Hey Ella. Ένα από τα πιο αγαπημένα άλμπουμ του 2026, δεν ξέρω αν τα καλύτερα, μπορώ να μιλήσω μόνο για αγαπημένα, είναι το άλμπουμ των Blind Yo, Lemon Point. Έχουμε ακούσει σε προηγουμένες εκπομπές κάνα δυο τραγούδια από το άλμπουμ αυτό. Με την ευκαιρία όμως που τους γνώρισα, λέω κάτσε λίγο να πάμε λίγο να ακούσουμε και κανένα από τα παλιά τους και πήγα στο 2025. Το ιδιαίτερο με αυτούς τους Blind Yo είναι ότι ουσιαστικά βρίσκονται σε ένα χωριουδάκι στην Κορνουάλη, το Falmouth, και κινούνται γύρω από ένα χώρο, ένα πολύ ζωντανό χώρο, το The Cornish Bank, ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους εκεί της περιοχής. Το ιδιαίτερο με αυτό το χώρο είναι ότι δεν έχει την κλασική διακόσμηση ενός κλαμπ, αλλά παραπέμπει σε ένα καμπαρέ το 60's. Πολύ ενδιαφέρον αυτό και πάμε να ακούσουμε από το 2025 τους Blind Yo στο Half Light.

Αυτή ήταν η Blind Yo και το Half Light. Πάμε ακόμα σε μια νέα κυκλοφορία. Βγήκε τώρα 2 Οκτωβρίου 2026. Είναι η Steph Τσούρα. Δεν την ήξερα πάρα πολύ, ομολογώ. Το νέο της άλμπουμ λέγεται Dancing Alone on the Concrete. Συμμετέχουν πάρα πολλοί μουσικοί που τη βοηθάνε, από τους Sugar, από τους Now It's Overhead και ο Peter Buck και ο Mike Mills των R.E.M. Το τραγούδι που επέλεξα να ακούσουμε λέγεται Baby Doll και είναι αυτό.

Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος να αφήσουμε εδώ τη σκηνή ελεύθερη για τους εκλεκτούς καλεσμένους. Θα πω στο επόμενο τραγούδι ποιοι είναι. Φαντάζομαι βέβαια το έχετε μάθει από τα social, είναι οι καλεσμένοι του DJ Comeback. Θα πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι από τα πιο αγαπημένα μου τον τελευταίο καιρό. Εμένα όταν το άκουσα μου έκανε το εξής σκηνικό. Είμαστε σε ένα σκυλάδικο, μπουζουξίδικο, όπως θέλετε πέστε το. Ίσως όχι από τα πολύ mainstream. Η ώρα είναι 4-5. Όσοι έχουν μείνει από τα ποτά και τα τσιγάρα δεν είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τελειώνει το πρόγραμμα. Αρχίζουν τα καρσόνια σιγά σιγά να μαζεύουν τα πράγματα. Ξέρετε αυτή η αίσθηση ότι άντε να φεύγετε κι εσείς γιατί τελείωσε να πάμε κι εμείς σπίτια μας και υπάρχει αυτή η αίσθηση μιας διάλυσης, μιας τέλος πάντων ένας τέτοιου σκηνικού που νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ κάποτε το έχουμε ζήσει. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή κάποιοι μουσικοί περίεργοι, δεν τους έχουμε ξαναδεί, παίρνουν τα όργανα και παίζουν αυτό.

Ώρα να πάτε στα σπίτια σας, λένε τα γκαρσόνια στους πελάτες που έχουν μείνει ξαπλωμένοι στα τραπέζια. Ήταν οι Grens από το Göteborg της Σουηδίας. Το τραγούδι λεγόταν False Magicians, Fuck Your New Car. Και είναι από το άλμπουμ τους το τελευταίο, Attitudes. Και πάμε στο τέλος, μια που έρχεται DJ Comeback με καλεσμένους από Coral Fuzz και Δημήτρη Παπαδημητρίου από Sunny Boy 66 Records, και θα ήθελα να τους προϋπαντήσω, να τους καλωσορίσω με το επόμενο τραγούδι που είναι και το τελευταίο για σήμερα, μια που ήπιαμε τους καφέδες μας, ήπιαμε τα περιτύφη, ήπιαμε τα πρώτα σφινάκια, χορέψαμε και λίγο και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να φεύγουμε, να έρθουν οι επόμενοι. Το τραγούδι είναι το Move a Little Closer, αυτό δηλαδή θέλω να τους πω και εγώ, ελάτε πιο κοντά. Είναι οι Scribby Tribesmen, 1981 φτιάχτηκαν στο Brisbane και είναι αυτό.

Ήταν το Kukos in the Nest. Κάθε Τετάρτη 4 με 6 εδώ στο Strummer Radio. Γιάννης Μιχαλακούκος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Ευχαριστώ για την παρέα, τα μηνύματα και γενικά ελάτε πιο κοντά. Move a little closer. Καλή εβδομάδα να έχετε. Τα λέμε την άλλη Τετάρτη. Φιλιά, bye.

0: Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.
1: Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες 2 ώρες, Δάφνη Πολκάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος.

0: Κυρίες, κύριοι και μικρά φρικιά, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Treble Time. Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος. Έχω τη μεγάλη χαρά να έχω σήμερα μια πολύ αγαπημένη μπάντα και ένα πολύ αγαπημένο φίλο, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, και φυσικά τους υπέροχους μοναδικούς κοραλφάς, ο Γιώργος.
1: Καλησπέρα στους υπέροχους ακροατές μας.
0: Ο Μάνος.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Θα ακούσουμε σήμερα το καινούργιο άλμπουμ, το οποίο θα παρουσιάσουν τα παιδιά αύριο στο Ilion Plus, μέσα από τους The Hex. Μια υπέροχη καινούργια μπάντα και αυτή. Θα είσαστε χαζοβιολίδες άμα να το χάσετε αυτό το live. Τώρα αυτά είναι τα ωραία τα πράγματα. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι που ανήκει το καινούργιο άλμπουμ, το Coral Fast, το ομώνυμο, Reflections in My Mind. Θες να μας πεις δύο λόγια για το κομμάτι, Γιώργο?
1: Φυσικά. Αυτό το κομμάτι στην ουσία είναι το πρώτο στο δίσκο. Είναι το εναρκτήριο λάκτισμα, να το πούμε και έτσι, ναι, του δίσκου. Μας βάζει σε μία τροχιά διαφορετική από το πρώτο άλμπουμ. Μπαίνει πολύ δυναμικά με drums. Έχει προφανώς τις αλλαγές μέσα, τις ανατροπές, ας πούμε, το κομμάτι, τις φαζιές και την ψυχεδέλεια στο τέλος. Σίγουρα είναι ένα κομμάτι το οποίο σε ενημερώνει πρακτικά για το τι θα ακολουθήσει μετά στο υπόλοιπο άλμπουμ.
0: Ποια θα έλεγες ότι είναι η κυριότερη διαφορά, και για σένα, Μανώ, είναι η ερώτηση, από τις προηγούμενες δουλειές στο Coral Fast? Πού την εστιάζεται, στην παραγωγή, στο παίξιμο, στον τρόπο με τον οποίο συνθέτεται?
2: Συγκριτικά με το πρώτο άλμπουμ, το Fata Morgana, είναι πιο μεστή η δουλειά. Προφανώς φαίνεται και στην παραγωγή και στα γραψίματα. Γιατί πάντα ένας πρώτος δίσκος είναι ένας δίσκος ο οποίος... ουσιαστικά με το που είναι μια συλλογή, δουλειάς μέσα από χρόνο αρκετό, τον οποίο τον συγκεντρώνεις και συστήνεσαι για πρώτη φορά στο κοινό. Ενώ ο δεύτερος είναι ένας δίσκος ο οποίος είναι πιο επεξεργασμένος, είναι πιο δουλεμένος και πιο όριμος. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Και εντάξει, μετά ηχητικά νομίζω ότι είναι ένα upgrade από τον πρώτο.
0: Και εμένα η άποψή μου είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Φαίνεται η πρόοδος της μπάντας, φαίνεται το δέσιμο από τα live. Και συνεχίζουμε με το ομώνυμο κομμάτι. Coral Fuzz.

0: Αυτή ήταν η Coral Fuzz με το ομώνυμο κομμάτι, με το υπέροχο εκεί κόψιμο προς το τέλος, που έρχονται και καυτοί από την εμφάνισή τους στο Βερολίνο, σε ένα από τα πιο σημαντικά γκαράζ φεστιβάλ που γίνονται στην Ευρώπη. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την εμπειρία σας, Τζόρτζ?
1: Καταρχάς, πρώτη φορά πάμε Βερολίνο οι περισσότεροι από εμάς, οπότε έτσι κι αλλιώς ήταν ένα ωραίο ταξίδι, ανεξαρτήτως δηλαδή του live. Τώρα, όσον αφορά το live, πιστεύω ότι πραγματικά είναι ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ που γίνονται στην Ευρώπη, καθώς μαζεύεται κόσμος ο οποίος είναι αφοσιωμένος σε αυτή τη μουσική, γουστάρει αυτό που γίνεται, χορεύουν πάρα πολύ, πράγματα τα οποία δεν το περίμενα καθόλου. Και πραγματικά περάσαμε υπέροχα από όλες τις απόψεις, δηλαδή όχι μόνο σαν εμπειρία, αλλά και σαν γνωριμίες στον κόσμο και όσους ανθρώπους είδαμε εκεί πέρα ήταν στο ίδιο συνάφι, να το πούμε και έτσι.
0: Ακριβώς, είναι η γνωστή καραζομασονία για όσους τα γνωρίζουν. Για πες, Μάνο.
2: Ξέχασα τη σημαντικότερη γνωριμία που θα μπορούσαμε να μας τύχει, ας πούμε. Το Rudy Port Rudy.
0: Ευκαιρία να το πούμε. Τι γίνεται τώρα?

0: live. Έχει ανέβει πάνω, έχουμε ανέβει και εμείς πάνω να, μετά λίγο στο διάλειμμα και το βλέπουμε πάνω. Ξεκινάμε κουβέντα και μιλάγαμε κανένα δίωρο.
1: Δημήτρη, επειδή θα νομίζουν εδώ πέρα τους έχουμε φημώσει, για πες λοιπόν και εσύ πώς ήταν το ταξίδι σου εδώ μαζί με τα παιδιά. Πες μας τη δύσκολη συνεργασία που είχατε για το δίσκο, αυτό που μου έλεγες
2: πριν. Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα και από εμένα. Όσον αφορά το ταξίδι στο Βερολίνο, ήταν μια υπέροχη στιγμή και για μένα και πιο πολύ για τα παιδιά που βγαίνανε πρώτη φορά εξωτερικό. Για μένα πιστεύω ότι ήταν το καλύτερο τους live. Αυτές οι σκηνές είναι που τους αξίζουν και εύχομαι τα καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά τη συνεργασία, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι έχουμε ξεκινήσει από την αρχή. Ο ένας βοηθάει τον άλλον, η συνεργασία μας είναι άψογη και ετοιμάζονται πολλές εκπλήξεις.
1: Θα μας πεις για αυτές τις εκπλήξεις στη συνέχεια, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
2: Φυσικά, φυσικά.
1: Λοιπόν, δώστε μας μισό λεπτό εδώ πέρα γιατί κάνουμε μια... Μπράβο. Λοιπόν, και τι θα ακούσουμε τώρα, Γιώργο?
3: Θα ακούσουμε το κλασικό κομμάτι, το οποίο είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Εδώ τώρα το έχουμε κάνει στα αγγλικά με μια διαφορετική παραγωγή. Love is done.
1: Δημήτρη, εσένα ποια είναι αγαπημένη σου, η ελληνική ή η ξένη εκτέλεξη?
2: Σίγουρα η ελληνική.
1: Επειδή δεν ξέρεις αγγλικά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ωραία, λοιπόν, love is done, φύγαμε.

0: Love is done, λοιπόν, ένα πολύ αγαπημένο μου και εμένα σκλάκι και εγώ που μιλάω αρβανίτικα και εμένα μου αρέσει πολύ. Το επόμενο κομμάτι λέγεται Mermaid Girl και πέστε μας δύο λόγια για αυτό το τραγούδι. Αγαπάτε τις γοργόνες γενικά, αγαπάτε τα θαλασσινά.
1: Κοίτα, όντως αγαπάμε τα θαλασσινά, μας θυμίζει λιγάκι και τις ρίζες μας, η αλήθεια είναι. Τις ρίζες μας όχι ως Ελλάδα μόνο, αλλά και ως το πρώτο άλμπουμ που ήταν κατά κύριο λόγο surf. Οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο καλώς ή κακώς γραφόταν, ήταν στα σκαριά ακόμα στο πρώτο δίσκο, δηλαδή είχε μια τέτοια αίσθηση. Ωστόσο μετά μεταμορφώθηκε αρκετά το κομμάτι, έπειτα από πολύ παίξιμο και στην ουσία παραγωγές οι οποίες δεν είχαμε δοκιμάσει στο πρώτο άλμπουμ. Και έτσι βγήκε αυτό εδώ το αποτέλεσμα που μας αρέσει πάρα πολύ και ομολογουμένως είναι και από τα αγαπημένα μας όσον αφορά τη βινιλιακή ακρόαση.
0: Και αγαπάτε και το σερφ έτσι από ό,τι ξέρω όλοι και εσύ έχεις παίξει και σε άλλα σχήματα τα οποία είχαν σερφ στοιχεία.
1: Το σερφ στοιχείο είναι πολύ βασικό, αν και μπορεί να μην φαίνεται καθαρά ας πούμε, στο songwriting, υπάρχει στους ήχους πάρα πολύ.
0: Στο παίξιμο, στο παίξιμο ήχους,
1: ναι. Ακόμα. Ναι.
0: Μάνο, εσύ είσαι και εσύ σερφ ομάδος από ό,τι ξέρω.
2: Εντάξει, εμείς μεγαλώσαμε με ήχους να βλέπω την αφίσα του Pulp Fiction τώρα, ας πούμε, ξέρεις. Το οποίο ήταν μια κατεξοχήν, ένα soundtrack το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο και στη γενιά μας. Οπότε, γενικώς ήταν ένας ήχος ο οποίος τον αγαπούσαμε έτσι κι αλλιώς, ασχέτως αν δεν είχε lyrics. Και μετά μπλέξαμε και με τα 60's, οπότε τα συνδυάσαμε όλα και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
0: And it sounds like this.

0: Αυτό ήταν το ταξιδιάρικο Mermaid Girl. Γυρνώντας μας έτσι στις μέρες του καλοκαιριού που δεν έχουν φύγει ακόμα, ανεβαίνει πάλι και η θερμοκρασία. You are so high λέγεται το επόμενο. Μάνο, για πες μας για αυτό το τραγούδι.
1: Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάσεις για το You are so high. Είναι μια στιγμή...
0: Παραφροσύνης.
1: Νομίζω από τις, τις καλύτερες στιγμές μας, πιστεύω. Και ίσως φαίνεται και μέσα στο κομμάτι ότι βγαίνει
0: το κέφι, αυτό, το και κέφι, το χαϊλίκι.
1: Εντάξει, είναι από στίχους, από γραψίματα, από τη διάθεση.
0: Και Κώστα, σε έχω δει και σε ένα, Γιώργος.
2: Κώστα, Θεού, προς Θεού, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Λοιπόν, Γιώργο, έχω δει και εσένα, ρε παιδί μου, πραγματικά να αντικαταβρεις στη σκηνή με αυτό το τραγούδι. Μάλλον δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Φύγαμε.

0: You're so high, λοιπόν. Και τώρα πάμε, συζητάγαμε και πριν για αυτό το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι, ρώταγα εδώ τα παιδιά αν έχουν καταλάβει πως έχει αγαπηθεί ήδη από το κοινό. Πραγματικά και εγώ το λατρεύω και πολλοί κόσμος από ό,τι ξέρω εκεί έξω. Γιώργο, πες μας δύο λόγια για το κομμάτι.
1: Linda's Game. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με το όνομα. Ναι. Νονός Sunny Boy.
2: Εγώ.
0: Όντως.
1: Αυτός έδωσε το όνομα στο κομμάτι. Εγώ είχα το κομμάτι, δεν ήξερα πώς να το πω. Γιατί στην ουσία δεν λέγε κάτι συγκεκριμένο το οποίο θα μπορούσε να, να βοηθήσει, ας πούμε, σε έβρεση ενός τίτλου.
2: Μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά.
0: Είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, κύριοι και κυρίες. Μάνο, πας μας και εσύ για αυτό το κομμάτι. Μας πες μια πληροφορία πριν. Πες εδώ και στο κοινό να
3: ότι...
0: το ακούσει.
3: Ήταν ένα ιδιαίτερο κομμάτι για μας και γενικότερα στο γράψιμο. Και όταν ξεκίνησε ο Γιώργος και έγραφε τον μπάσο, έγραψα τον μπάσο, έγραψε ο Γιώργος την κιθάρα, ήταν λίγο δύσκολο πώς θα το φέρουμε στα στοιχεία μας. Αλλά νομίζω μέσα από δουλειά ζυμώθηκε αρκετά και ήρθε και κούμπωσε πάρα πολύ καλά στο άλμπουμ. Και είναι και από τα αγαπημένα κομμάτια... Δεν σου κρύβω του ηχολήπτη και μας είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν το γράφαμε. Του Δημήτρη του Δελή.
0: Είναι κάτι το οποίο το έχω συναντήσει παρακολουθώντας ντοκιμαντέρ για άλμπουμ και τα λοιπά, ότι κάποιες φορές το ίδιο συγκροτήμα παίζει το κομμάτι δεν μπορεί να καταλάβει το τι γκέλ μπορεί να κάνει στον κόσμο τα λοιπά, γιατί το βλέπεις πολύ κοντά. Εγώ πραγματικά, όπως και σας έλεγα πιο πριν, δηλαδή με το που άκουσα την εισαγωγή, ξετρελάθηκα πραγματικά. Είναι σίγουρα το αγαπημένο μου κομμάτι, με δυσκολία βέβαια, αλλά είναι σίγουρα το αγαπημένο μου κομμάτι Coral Fuzz. Όσοι το έχετε ακούσει, πετε μας τη γνώμη σας, όσοι το έχετε ακούσει, καλή απόλαυση, Linda's Game.

0: με παλιούς αλλά και με καινούργιους όρους. Πηγαίνουμε στη δεύτερη πλευρά του άλμπουμ, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ακροατές του Strummer είναι μουσικόφιλοι όλοι, φανατικοί και γνώστες και παρφαία άτομα, και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο εδώ και εμείς και τα παιδιά από την πάντα και ο Δημήτρης για την ακρόαση, για τα σχόλιά σας. Sorry που δεν απαντώ, αλλά είναι χωροταξικοί οι λόγοι, πρέπει να χωρέσουμε εδώ πέρα. Κάποια στιγμή όταν βρεθεί κάποιος χωρικός και μας πάει σε ένα μεγάλο ράδιο μέγαρο δεν θα έχουμε τέτοια θέματα. Σας ευχαριστούμε όμως όλους. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη πλευρά του άλμπουμ. Θα ακούσουμε μια εισαγωγή που υπάρχει και με το κλασικό όνομα Prelude, και μετά το κομμάτι λέγεται Beach Ghost. Πες μας, Γιώργο, δύο λόγια για αυτό το τραγούδι.
1: Καταρχάς, σηματοδοτεί την αλλαγή της πλευράς. Δεν έχει γίνει επιτηδευμένο αυτό το πράγμα στο άλμπουμ. Η αλήθεια είναι ότι η δεύτερη πλευρά είναι πιο φαζ πλευρά αντικειμενικά σε σχέση με την πρώτη. Αυτό γίνεται και στο βινίλιο με κάποιο τρόπο, δηλαδή το γράφουμε σαν A-side και B-side. Το πρώτο είναι πιο choral φαζ, ας πούμε. Το δεύτερο είναι πιο φαζ choral, θα έλεγα. Ξεκινάμε με το πρελούδιο Beach Ghost. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι στην ουσία σε προειδεάζει για κάτι το οποίο είναι πολύ χαλαρό, έτσι πιο 60s, πιο California Dreaming κατάσταση, και μετά σε περνάει στην σκληροπυρηνική πλευρά του, η οποία τελικά ολοκληρώνεται πάλι με το πρελούδιο πρακτικά.
0: Φύγαμε λοιπόν.

0: Beach Ghost και ξεκινάει έτσι ψυχεδελικά και τριπαριστά, θα έλεγα, η δεύτερη πλευρά. Το επόμενο κομμάτι είναι το Let You Go. Γιώργο.
1: Καταρχάς θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Ειρήνη, τη Ρεν δηλαδή, στο Beach Ghost. Η φωνή της είναι το μισό κομμάτι κυριολεκτικά.
0: Το είδωλο.
1: Είναι το είδωλο, πραγματικά. Δίνει άλλη χρειά στο Beach Ghost. Στην ουσία είναι... Αυτή είναι το Beach Ghost πρακτικά, να το θέσουμε και πολύ απλά.
0: Είναι αυτό που λέει everything is touched, this is magic, έτσι.
1: Έτσι.
0: Πραγματικά ήταν μια συνεργασία μαγική. Νομίζω αποτυπώθηκε και στο δίσκο. Μάνο.
2: Και είναι ευκαιρία να πούμε, εντάξει, οι περισσότεροι θα το ξέρουν, ότι θα είναι μαζί μας αύριο η Ρεν, μαζί με άλλους δύο φίλους. Και έχουμε και μια έκπληξη μαζί με τη Ρεν. Θα την καταλάβετε στο κομμάτι μόλις ξεκινήσει.
0: Φύγαμε. Let you go.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Let You Go. Χορεύαμε εδώ στο στούντιο ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Το επόμενο λέγεται Outlook και ο Γιώργος έχει να μας πει δύο λόγια γι' αυτό.
1: Το Outlook είναι ο ορισμός του, το σκληρό κομμάτι του άλμπουμ. Πραγματικά δεν ξέρω πώς καταφέραμε να χωρέσει αυτό το πράγμα σε αυτό το άλμπουμ. Είναι ένα πολύ φαζ, grunge, οριακά metal ξέσπασμα, το οποίο στην ουσία συνδυάζεται με ψυχεδελική γέφυρα στη μέση και έτσι έρχεται κάπως προς το είδος μας. Δεν είναι ότι είναι κακό απαραίτητα να ξεφεύγεις και λίγο από το είδος σου, η αλήθεια είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Το συζητάγαμε πριν για να σας βάλουμε εδώ και έτσι και στο κλίμα το στούντιο όσο μπορούμε, ότι υπάρχει τώρα και αυτό το φασέικο το στυλ ότι ρε παιδί μου, όποιος παίζει σκληρά είναι outdated κτλ. Αυτό είναι σαχλαμάρες, η μουσική είναι μουσική. Και το Outlook είναι μια ακόμα απόδειξη, γι' αυτό φύγαμε.

0: αυτοί που μόλις τα σπάσανε, για όσους συνδεθήκανε τώρα, ήταν η Coral Fuzz, που τους έχουμε την τιμή να τους έχουμε στο στούντιο, το Μάνο Καραμπίνη και το Γιώργο Παπακώστα, μαζί φυσικά με το Δημήτρη Παπαδημήτριου, τον αγαπημένο φίλο και all around, έτσι, παρφέ άτομο. Τι να πούμε τώρα, αυτός ο άνθρωπος τι είναι? Είναι DJ, είναι συλλέκτης, είναι label owner, είναι και πολλά άλλα, τέλος πάντων.
1: Τίποτα άλλα, μιλές.
0: Οποία...
1: δεν χρειάζεται να πεις παραπάνω, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο.
0: Επίπτυνε στον νόμο περισεμνότητας και δεν μπορούμε να το... Επίσης, οφείλω να πω για όλους τους ακροατές εκεί έξω που ακούνε την εκπομπή, ότι ο αγαπημένος Γιώργος εδώ πέρα δίπλα λειτουργεί και σαν ηχολήπτης, μου δίνει κουράγιο, τι να πω, έχει κάνει πάρα πολλά καλά, πέρα ότι έχει συμμετέχει σε αυτή την απίστευτη δισκάρα και σε αυτή την ελπίζω ωραία εκπομπή. Το επόμενο κομμάτι λέγεται Psychedelic Jeans, είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ. Φαντάζομαι ότι μπήκε για κάποιο λόγο σε αυτή τη σειρά, Γιώργο.
2: Ναι, να γλυκίνουμε λίγο και στο τέλος, δηλαδή μετά το κυρίως έχει και γλυκό που λέμε. Ένα κομμάτι δωδεκάχορδη, το riff, η αίσθηση πάλι τίνει να είναι προς την πρώτη πλευρά, ωστόσο έχει αρκετό ξέσπασμα σε κάποια σημεία, το θεωρώ λίγο σκληρό σε κάποια σημεία κομμάτι, πολύ λυρικό.
0: Μάνο.
3: Εντάξει, νομίζω είναι μια κλασική, ας πούμε, γκρούβα, γκαράζ γκρούβα, με λίγο νεοψυχεδελικά στοιχεία.
0: Μπράβο, Μάνο, μίλα και εσύ λίγο με παλιακούς όρους, γιατί εδώ με τους νεαρούς αισθάνομαι λίγο μόνος.
3: Σπρίσαν τα μαλλιά μου με αυτά που... Όχι, εντάξει. Ναι, όπως είπα, είναι ένα γκαράζ κομμάτι κλασικό, το οποίο έχει αυτή την γκρούβα και τα στοιχεία τα ενοψυχεδελικά, και μπήκε ως προτελευταίο, γιατί νομίζω ήταν και το ιδανικότερο σημείο για να επιστρέψουμε ξανά στα γνώριμα σημεία και γνώριμα μονοπάτια, ας πούμε, της μπάντας.
0: And it sounds like this.

0: Αυτά ήταν λοιπόν το κομμάτι Psychedelic Chins. Επίσης χορεύαμε εδώ στο στούντιο. Επίσης αγαπημένο μου κομμάτι προσωπικά από το άλμπουμ. Και φτάνουμε στον επίλογο του άλμπουμ, του φανταστικού άλμπουμ των Coral Fuzz, το οποίο θα παρουσιάσουν ως γνωστόν αύριο στο Ilion Plus, μέσα από τους Χιέξ. Πρέπει να έρθετε, δηλαδή θα είστε μεγάλες κοροϊδάρες, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Τελευταίο κομμάτι, El Sicador. Και τι έχουμε να πούμε γι' αυτό?
1: Λοιπόν, το κομμάτι είναι ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη γραφή. Ας πούμε ότι πλησιάζει σε μονοπάτια Western Psych, λίγο country, λίγο rockabilly. Ουσιαστικά θέλω να είμαστε και είμαστε ειλικρινείς και με τον Γιώργο που το συζητάγαμε, γιατί αυτό λέγαμε πριν την ώρα που παίζει το Psychedelic Genius, ότι μας πήρε ένα μήνα περίπου για να κάνουμε την επιλογή με τη σειρά των κομματιών και καταλήξαμε και οι δύο χωρίς πολλά-πολλά, ας πούμε, ότι αυτό σίγουρα θα είναι το τελευταίο κομμάτι, το οποίο θα θέλαμε να πούμε ότι είναι και μια καινούρια είσοδος, ας πούμε, σε και κάποια άλλα μονοπάτια, τα οποία θα ανακαλύψετε κι εσείς και θα ακούσετε εν καιρό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο στην αρχή το είχαμε με ένα αγγλικό τίτλο και σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να είναι να το γυρίσουμε σε ένα ισπανικό και να κάνει λίγο μεγαλύτερη αίσθηση. Θα το απολαύσετε, θα το ακούσετε, όσοι δεν το έχετε ακούσει, θα το ακούσετε και τώρα και θα καταλάβετε.
0: Να πω ότι και εμένα μου ταιριάζει στην αισθητική των Coral Fuzz αυτό το ύφος. Νομίζω ότι είναι ιδανικό closer. Γιώργο.
2: Θεωρώ ότι ίσως δεν ήταν και εντελώς τυχαία η επιλογή του ισπανικού τίτλου. Δηλαδή θα μπορούσε να προειδεάσει σε πολλά άλλα πράγματα. Άλλωστε δεν σας κρύβουμε ότι υπάρχουν πράγματα στα σκαριά τα οποία μπορεί να συσχετιστούν άμεσα ή έμεσα με αυτό. Και το αφήνω εκεί.
0: Πάμε λοιπόν. El Sicador.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

0: Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά έχουν δύο λόγια να πούνε οι κορολφάς εδώ για το κοινό του Strummer Radio.
1: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σήμερα όσους ακροατές μας άκουσαν. Είναι τιμή μας να βρισκόμαστε στο Strummer Radio με το φίλο μας τον Δημήτρη τον Καμπάκο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συντελεστές του άλμπουμ. Την Νίκη Κόκολη, την Ren Water, Ειρήνη Παναγοπούλου, τον Δημήτρη τον Τελή, τον ηχολήπτη μας, και Mixi Master όλα στο στούντιο 222. Τον Αλέξανδρο για τις φωτογραφίες και γενικά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ με όλα τα κλιπ. Όλους σας ευχαριστούμε που έχετε συμμετάσχει και με την έμπρακτη συμμετοχή, δηλαδή με την αγορά των δίσκων, με τη στήριξη στα live και με όλα. Και θα θέλαμε να κάνουμε και μια ανακοίνωση σε αυτό το σημείο, ότι οι πρώτοι δύο που θα στείλουν μήνυμα στη σελίδα μας Coral Fuzz θα έχουν μία πρόσκληση ο καθένας για το αυριανό live που είναι στο Ilion Plus. Οι δύο πρώτοι.
0: Μάνο.
2: Τίποτα, νομίζω με κάλυψε ο Γιώργος. Απλά να πούμε ένα ευχαριστώ και σε όλες τις μπάντες που μας έχουν επηρεάσει μέχρι τώρα και μας έχουν δώσει... Μας έχουν δώσει... Όχι, δεν χρειάζεται να ονοματίσω, γιατί θα διηγήσω αρκετές. Αλλά νομίζω ότι έχουν παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό που ακούτε μέχρι σήμερα από εμάς. Εγχώριες και ξένες, βέβαια, έτσι.
0: Μια σχελέ με ξένες, λοιπόν. Περνώντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, έχουμε εδώ πέρα τον πάρα πολύ αγαπημένο φίλο Δημήτρη Παπαδημητρίου. Το κομμάτι με το οποίο ξεκίνησε η δεύτερη ώρα ήταν μια τελείως obscure ηχογράφηση, η οποία ξέθαψε με τα χεράκια του Μιτσάρας. Feel and the Spectras, Every Night. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Φοβερή φιλοξενία, αυτό έχω να πω, έτσι, για αρχή. Ευχαριστούμε για όλα.
0: Πες μας λίγο, Δημήτρη, για πώς έγινε αυτό το σκηνικό με το Feel and the Spectras, το παρασκήνιο έτσι πίσω από αυτή την κυκλοφορία, η οποία έπεσε σαν βόμβα, θα λέγαμε, και στην παρασκηνή.
3: Ναι, ήταν μια... με προσέγγισε το συγκρότημα, με γνωρίζανε από παλιά και από τη στιγμή που είδανε ότι ξεκίνησα μια δισκογραφική, άρχισαμε να μιλάμε και για το γεγονός ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να βγει όλο αυτό που βγήκε.
0: Δημήτρη, τι θα ακούσουμε μετά?
3: Μετά θα ακούσουμε μια καινούργια κυκλοφορία, μια ελληνική μπάντα. Πρόκειται για τους Rubbers. Ένα εφτάρι, κυκλοφορεί ήδη.
0: Σου έχει γνωρίσει, Δημήτρη, είναι έτσι γνωστή σου τα λοιπά.
3: Ναι, ναι, είναι καλά παιδιά, πολύ καλά παιδιά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ο Άλεξ ο Κλιμεντόπουλος από το Βόλο.
3: Χαιρετισμού σε όλους.
0: Γεια σου, Άλεξ, Άιντα.
3: Χαιρετισμού αν μας ακούνε.
0: Και στο υπόλοιπο Βόλο, ναι.
3: Και πάμε για το Summer is Gone από το καινούργιο του Σεφτάρι.
0: Φύγαμε και σκάβει.

0: Δημήτρη, αυτή ήταν η Rubbers, μία από τις τελευταίες σου κυκλοφορίες.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι limited σε 200 κομμάτια. Το περιμένουμε τώρα από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα.
0: Αγαπημένη μπάντα.
1: Αγαπημένη μπάντα.
0: Και τι θα ακούσουμε τώρα, εδώ έχεις κάτι τώρα ένα άσο από το μανίκι σου που έχεις βγάλει, έτσι δεν είναι, Δημήτσο?
1: Κοίτα να δεις, ναι, πάμε για άλλη μια καινούργια κυκλοφορία. Καινούργια, αλλά το υλικό είναι αρκετά παλιό. Το υλικό που θα ακούσουμε είναι εδώ και 34 χρόνια, χαμένο σε μια κασέτα. Και πρόκειται να βγει σε λίγες ημέρες. Πρόκειται για τους Odd Mods, μια από τις πρώτες ελληνικές μπάντες που παίξανε γκαράζ. Και
0: πάλι έτσι, ναι, έχει σχέση και με Βόλο και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Πες μας, Δημήτρη, λίγο παραπάνω για το Στραγαλινός.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ο Αποστόλης. Έχουμε μια άψογη συνεργασία. Έγινε ό,τι έγινε η επαφή και από εκεί και πέρα προχωράμε.
0: Ο Μίτσος, ως γνωστόν, μιλάει με τη μουσική.
1: Παιδιά, ναι.
0: Φύγαμε, λοιπόν. Ακούστε τι θα βγάλει ο άνθρωπος τώρα. Τι να λέμε τώρα.

0: Τι άκουσαμε, Μίτσο?
1: Ακούσαμε ως Έστιλ Σάσος, όπως λέγονται στα βραζιλιάνικα.
0: Ο οποίος είναι, ο Μίτσος είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να προφέρει το όνομα.
1: Ναι, γιατί μου το είπαν, τους είδαμε και παρέα στην Ιταλία, ακριβώς, στο Beat Festival, φοβεροί. Τους γνωρίσαμε και από κοντά, φοβερά παιδιά.
0: Απίστευτη, τρομερά φιλική, αλλά πέρα από αυτό, ξέρω τώρα, είναι μια πολύ παρφεμπάντα. Δημήτρη, πώς έγινε η επαφή από το ορεινή ναύπαχτο?

0: Η επαφή, Δημήτρη, έγινε... όλα ξεκινήσαν από το κανάλι που είχα εδώ και πολλά χρόνια στο YouTube. Ναι, βασικά ναι, από εκεί ξεκίνησε όλη η αγάπη που άρχιζα να μοιράζω με τη μουσική. Πάνε αρκετά χρόνια, μη σου πω τώρα πόσα χρόνια πριν, που ξεκίνησα να μοιράζω με όλες τις συλλογές. Από εκεί και πέρα άρχιζε κόσμος να με προσεγγίζει γιατί είδανε ότι ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι και άρχιζε να με προσεγγίζουν και να με ρωτάνε αν ενδιαφέρομαι να βγάλω κάποια μπάντα, να ξεκινήσω μια δισκογραφική. Και μία από τις πρώτες μπάντες που με προσεγγίσανε ήταν τα παιδιά από τη Βραζιλία. Έτσι ξεκίνησε και η συνεργασία μας και η οποία πήγε πολύ καλά.
1: Είναι φοβερό
0: άλμπουμ, είναι φοβερή μπάντα, ναι, κάνανε και την ευρωπαϊκή τους περιοδία το καλοκαίρι, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, φαντάσου τώρα μια μπάντα από τη Βραζιλία να προσπαθήσει να κάνει όλο αυτό. Ακριβώς, αυτό.
1: Δημήτρη, τι θα ακούσουμε μετά?
0: Μετά θα ακούσουμε ένα γνωστό κομμάτι, ίσως για πολλούς, από τους Organization, το Say Girl. Συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη συλλογή μου, στην Buried in Time. Αυτό.
1: Πες μας πώς έγινε το σκηνικό με αυτή τη συλλογή. Αυτό είναι η πρώτη συλλογή η οποία κυκλοφόρησε, έτσι,
0: ναι? Ναι, ακριβώς. Είναι η πρώτη συλλογή, με την βοήθεια βέβαια κάποιων ατόμων και με δικό μου υλικό. Από τη στιγμή που ξεκίνησε...
1: Υλικό, Δημήτρη,
0: ενώ με κάποια 45 που ήθελα να τα προσθέσω στις καινούργιες συλλογές μου και οι οποίες δεν υπήρχαν κάπου αλλού. Και με τη βοήθεια...
1: Αυτό, ακριβώς. Κομμάτια,
0: ναι, ακριβώς. Κάποιες συλλογές είναι δικές μου, κάποιες συλλογές είναι με συνεργασία άλλων ατόμων που αγαπάνε το ίδιο την μουσική. Αυτή ήταν η πρώτη συλλογή, με Moody, αποκλειστικά Moody ήχους. Δύσκολες γενικές συλλογές, δεν πολύ βγαίνουνε. Το προσπαθήσαμε, τα καταφέραμε και συνεχίζουμε.

0: Μούντι, κυρίες και κύριοι. Αλφα εθνικής, Μάνο.
1: Πάντα. Πάντα. Δεν θέλω να επειδή είμαι μπροστά και όχι, δεν, είμαι, δεν με έχει δωροδοκίσει ο Δημήτρης.
0: Ισχύει
1: ο Ακασάνι Boy 66. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι επί ευκαιρία, να το μάθει και ο κόσμος, ας πούμε. Εμείς τον Δημήτρη τον ξέραμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά ο άνθρωπος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στο προσκήνιο. Δεν ξέρω κατά πόσο όλοι γνωρίζετε στο κανάλι του στο YouTube, το οποίο είναι πάνω από 10 χρόνια, υπάρχει. Μπορεί και 20, δεν ξέρω. Τουλάχιστον εγώ την τελευταία δεκαετία.
0: Συν μια φημολογία για να.
1: Μάθαινα μουσική από το κανάλι του. Και δεν το κρύβω. Και δεν μιλάω μόνο για γκαράζ. Μιλάω για worldwide, ας πούμε, μουσική. Έτσι. Από folk, ό,τι θέλετε. Από ροκαμπίλια, από τα πάντα.
0: Όντως.
1: Και είναι και ευκαιρία κάποιος κόσμος που μπορεί όντως να έχει δει το μάτι του, το κανάλι του και να μην έχει συνδέσει τον Δημήτρη με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Πραγματικά δηλαδή είναι ευκαιρία να του πούμε τον ευχαριστούμε. Είναι πραγματικά, δηλαδή μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμβάλει πάρα πολύ στη διάδοση, τουλάχιστον για εδώ πέρα τη χώρα, έτσι.
0: Και όχι μόνο,
1: Δημήτρη,
0: ναι.
1: Φτάσαν τα χρήματα.
2: Τι να πω, θα τον μαλώσω αργότερα για όλα αυτά που λέει. Δεν το περίμενα, ειλικρινά.
1: Ήθελα να το πω. Το έχω πει και στον ίδιο βέβαια πολλές φορές, αλλά ήθελα να το πω και στον αέρα.
0: Ο Δημήτρης έχει κάνει πάρα πολλά για τη σκηνή. Τα έχω προσωπικά. Έχω κάποια πράγματα να πω και αργότερα, αλλά προς το παρόν. Μίτσο, εσύ μην είναι συγκεντρωμένος.
2: Είμαι συγκεντρωμένος, εγώ δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά. Εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο που πρέπει να κάνουμε όλοι όσοι αγαπάμε τη μουσική, οποιαδήποτε μουσική δεν έχει να κάνει, είναι να μοιραζόμαστε αυτό που αγαπάμε. Εμένα αυτή είναι η αρχή. Έτσι έχω μάθει, έτσι μεγάλωσα, να μοιραζόμαστε αυτό που έχουμε.
0: Εσύ το έχεις κάνει και στην πράξη όμως, Δημήτρη.
2: Ναι, και στην πράξη, ναι, βέβαια. Εντάξει, αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο, μην πω χρόνια. Και όλο αυτό υπάρχει πλέον η ανταμοιβή με την εταιρεία και με όλη αυτή την αγάπη και τη συμπαράσταση που δέχομαι.
0: Θα μας βάλεις κανένα κομμάτι να ακούσουμε.
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Για λέγε. Πες μας και δύο λέγε.
2: Ναι, μία από τις τελευταίες συλλογές είναι η Middle East Freak Out.
0: Αυτό τώρα εντάξει, εγώ έχω ψηφλέβα τώρα με αυτή τη συλλογή.
2: Ναι, το ξέρω, μου το έχεις πει και κατηδίαν. Επίσης να αναφέρω το γεγονός, ο Δημήτρης που μας έχει καλεί στην εκπομπή σαπορτάρει όσο μπορεί, όπως και πολλοί άλλοι βέβαια. Αυτό, σαπορτάρει όσο μπορεί. Τον ευχαριστώ και δημόσια.
0: Να είσαι καλά.
2: Ναι,
0: αυτό. Φύγαμε, ρίξε λοιπόν, μηνόργια. Ρίξε μηνόργια.
2: Πάμε.
3: One, two, three, four.

0: Mortal Kombat y Apotheorirán. Dos a que te vivís a Outland Antístasis. Δεν ξέρω καμία από σας λίγο σας χαλάει αυτό. Για μένα, ας μιλήσουμε και λίγο πολιτικά, έτσι έλεγε την εκπομπή του Καμπάκου. Αν και η εκπομπή σήμερα ανήκει στα παιδιά. Να μην ξεχνάμε την Παλαιστίνη, να μην ξεχνάμε ότι το άδικο χρειάζεται κόπο και δράση για να νικηθεί. Δεν νικείται με λόγια και με καλή πρόθεση. Χρειάζεται να γίνουν και πράγματα. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό είναι αλλήλου Παπά Ευαγγέλιο. Αλλά αυτά για μια άλλη φορά. Να ξαναπάμε στη μουσική, να ξαναπάμε στο Μίτσο, να ξαναπάμε στη Sunny Boy Records. Και τι θα παίξεις, Μίτσο?
1: Θα παίξουμε λίγο Wild Safari.
0: Πάμε για Safari, φύγαμε.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, τι ακούσαμε τώρα αυτό το Garage Dynamitis?
1: Ένα κυκλοφόρητο, δεν υπήρχε ποτέ στη συλλογή, από Eric and the Norsemen, το Before.
0: Ο Eric γνώρισε τον Eric, γνώρισε τους Ορφηγούς, γνώρισε...
1: Ακριβώς.
0: Δημήτρη, αυτό που πραγματικά και εγώ δεν το ξέρω τώρα, δηλαδή για να ξέρετε, είναι πραγματική live εκπομπή. Ναι. Η Sunny Boy Records πώς ξεκίνησε?
1: Μάλιστα.
0: Και ποια ήταν η αφορμή, ρε παιδί μου, που είπες ότι τώρα θα αλλάξω level και πέρα από αυτή την φυσικά τρομερά, φαντάζομαι, πολύ ωραία ανασχόληση την ημέρα, να ανεβάζεις όλες αυτές τις συλλογές, να τις ρυπάρεις και όλα αυτά που έκανες, παιδί μου, να βγεις στο προσκήνιο πιο μπροστά και πιο επίσημα.
1: Νομίζω είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Τι εννοώ με αυτό, δηλαδή είναι η αγάπη προς τη μουσική. Από μικρό παιδί πάντα να προσπαθούσα να πηγαίνω σε live, να ψωνίζω δίσκους, να σαπορτάρω τα συγκροτήματα, να σαπορτάρω τις δισκογραφικές όλες. Και όλο αυτό εξελίχθηκε. Υπήρχε βέβαια και το μικρόβιο, δηλαδή όταν θυμάμαι παλιά μικρός που έπαιρνα ένα δίσκο και έλεγα πώς έγινε αυτό, γιατί είναι έτσι αυτό, γιατί είναι έτσι το άλλο. Δηλαδή το μικρόβιο υπήρχε. Και αυτό θεωρώ...
0: Να δεις πώς γίνεται από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Και το θεώρησα φυσική εξέλιξη της αγάπης ως προς τη μουσική. Για μένα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να προσπαθήσω να δώσω κάποια πράγματα που δεν υπάρχουν εκεί έξω. Επίσης να βοηθήσω κάποια συγκροτήματα καινούργια να βγουν προς τα έξω. Ξέρω ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες για όλα τα συγκροτήματα, για όλες τις μπάντες.
0: Και ειδικά για τη μουσική που ακούμε.
1: Και ειδικά για τη μουσική που ακούμε. Ξέρω ότι υπάρχει θέμα οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό. Γενικώς πάρα πολλά θέματα που όλο αυτό επηρεάζει τα καινούργια και ειδικά τα καινούργια συγκροτήματα. Άρα με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ να δώσω βήμα σε καινούργιες μπάντες που να το αξίζουν πραγματικά όμως.
0: Ωραία, Δημήτρη. Τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε κάτι από Feeling the Spectras, μία από τις τελευταίες κυκλοφορίες μας, η οποία έχει γίνει sold out.

0: Βλέπετε εδώ κανένα ζόργιο εδώ πέρα από το, από το φίλο Δημήτρη Παπαδημητρίου. Λούνα Motors από την Ισπανία. Μία μπάντα super μπαρφέ. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Πώς σου άκουσες?
1: Εντάξει, δεν υπάρχει, παιδιά. Είναι garage mania. Δηλαδή, φάζε αντέλεια ορισμός. Μένα μου αρέσουν και αυτά και μου αρέσουν πολύ και τα moody που βγάζει ο Δημήτρης. Δηλαδή, πιο μούντα θα με έλεγα, αλλά όταν γίνονται αυτά τα ξεσπάσματα είναι παράνοια τελείως.
2: Ναι, τον είδα πριν, χόρευε μόνος του.
0: Για πες, Μίτσο.
2: Λοιπόν, τι να πω, άλλη μια φοβερή συνεργασία, πάρα πολύ καλά παιδιά, φοβερή μουσική.
0: Μπορείς να βάλεις ένα δίσκο από κάτι παιδιά που δεν ήταν, ρε παιδί μου, καλά, που ήταν έτσι ψηλό.
2: Να καρκιά. Σου πω, για μένα παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο και αλήθεια μην το γελάς καθόλου. Γιατί οι συνεργασίες για μένα δεν είναι απλά μια συνεργασία. Για μένα το θεωρώ με όλα τα παιδιά που συνεργάζομαι σαν μια οικογένεια. Θέλω να έχουμε καλές σχέσεις, να μιλάμε. Καλά, δεν θα γίνουμε ποτέ οικογένεια βέβαια, αλλά καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Ότι θέλω να υπάρχει μια συνεργασία και μια φιλική σχέση τουλάχιστον.
0: Μα νομίζω ότι...
2: Δηλαδή, μου έχει τύχει μια πρόταση από ένα συγκρότημα, δεν χρειάζεται να πω, που δεν... Φαινόταν ότι δεν πήγαινε καλά το πράγμα.
0: Δεν
2: όχι
0: κελάρε,
2: μόνο.
0: Δεν
2: ναι. Από την άψη των χαρακτήρων εννοώ, έτσι, σαν άνθρωποι. Μέχρι στιγμής αυτό.
0: Η Λεσσιντρούζος όμως, είναι full parfait.
2: Ναι.
0: Για δώσε.
2: Ναι.

0: Άλλη μια κομματάρα από τη Sunny Boy Records. Τι άκουσαμε, Μιτσάρα?
1: Ακούσαμε από 60's Forgotten Things.
0: Μια ναι, από τα δύο volumes, ναι, από τις φοβερές σύλλογες που είσαι βγάλει. Και τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Τώρα πάμε Samurai
0: Fuzz.

Κάπου εδώ τελειώσαμε το showcase της Sunny Boy Records. Φυσικά ο Δημήτρης έχει υποσχεθεί, έχει υπογράψει εδώ με το αίμα του ότι θα επιστρέψει στα στούντιο του Summer Radio, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε αφιερώματα και πάρα πολλά πράγματα να παίξουμε. Δεν υπάρχει καλύτερο satisfaction δηλαδή.

0: Κυρίες, κύριοι και μικρά φρικιά, αυτή ήταν η Treble Time, η Special Treble Time αυτής της Τετάρτης. Είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τους Χοραλφάς, το Μάνο και το Γιώργο. Χίλια ευχαριστώ, guys. Πείτε και εσείς τα δικά σας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Είναι πάντα τιμή μας όταν ερχόμαστε εδώ πέρα και τα συζητάμε και τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Δηλαδή δεν κρύβουμε κάτι. Τελείως κοινικά και μια εκπομπή που γίνεται live, όσο πιο live δεν γίνεται.
0: Και να ευχαριστήσω επίσης με όλη μου την καρδιά τον ένα και μοναδικό Δημήτρη Παπαδημητρίου, Sunny Boy Records, πρώτη του εμφάνιση εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Δημήτρη, ελπίζω να πέρασες καλά. Όχι. Ελπίζω να εκπροσωπήσαμε το label σου με τον καλύτερο τρόπο.
2: Παιδιά, όχι μόνο καλά, φοβερή εμπειρία. Ο Δημήτρης φοβερός οικοδεσπότης. Δημήτρη, ευχαριστούμε για όλα, για την πρόσκληση και για την στήριξη όλη.
3: Λοιπόν, να πω και εγώ με τη σειρά μου. Τα ευχαριστήρια εννοείται. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και πάλι. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο ζωντανά στο Ήλιον Plus. 8.30 ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Σας περιμένουμε. Θα είναι μια καταπληκτική βραδιά. Δηλαδή, πραγματικά, περιμένουμε πώς και πώς την αυριανή βραδιά. Και όσοι έρθετε, σας υποσχόμαστε ότι θα περάσετε σούπερ. Ευχαριστούμε.
0: Κυρίες και κύριοι, και μικρά φρικιά, να προσέχετε τους φίλους σας, να τηλεφωνείτε στη μαμά σας, να παίρνετε τις βιταμίνες σας και να αγαπάτε τον σύντροφό σας. Να έρθετε αύριο στο Scorer Fast, να έρθετε το Σαββάτο στο Full Autumn Love. Σας αφήνω με October Country, Raw Edge. See you next time. Ακολουθεί το Παναλόψαρο. Φίλια πολλά.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

Καλησπέρα σας. Άλλη μια ιδανική ημέρα για μπανανό ψαρά έχει φτάσει. Πάντα σταθερά εδώ, μαζεμένη στην ψηφιακή συχνότητα του Strummer Radio για να κόψουμε την εβδομάδα στη μέση, ακούγοντας μουσικές και κάνοντας παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Ξεκίνημα σήμερα με Άιζα Μονέ, Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια. Χρησιμοποιεί τη μουσική σαν όχημα για να εκφράσει τις λογοτεχνικές της ανησυχίες και όχι μόνο. «I was born borderless», αναφέρει σε μια αποστροφή του λόγου της, και αυτό μπορεί να το εκλάβει όπως θέλει ο καθένας. Η κληρονομιά του Jill Scott Heron είναι βαριά, αυτός κι αν ήταν borderless. Στο 15ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του τα είχε βάλει με θεούς και δαίμονες. Βλέπετε, βρισκόταν ήδη σε 15 ετή αγρανάπαυση. Πολλά προβλήματα φορτωμένα στην καμπούρα του. Τα είπε, ξεσπάθωσε και έφυγε σαν κύριος.

Ο αγαπημένος μας Βραζιλιάνος Άμον Τόμπιν επαναδραστηριοποιεί το μόνικερ Κούτζο 30 χρόνια μετά από το πρώτο και μοναδικό του άλμπουμ, εκείνο το θρυλικό Adventures in Foam. Ο Τόμπιν κάνει τη δεύτερη αποπειρά του τώρα ως Κούτζο με το Paranova. Το Paranova το ετοίμαζε 7 χρόνια και ακούγοντάς το αρκετές φορές ολόκληρο από την αρχή μέχρι το τέλος, μπορώ να παραδεχτώ πως άξιζε την αναμονή. Πολύ ωραία δουλειά, φτιαγμένη ως ενιαίο έργο, δύσκολα πετάς κάτι από εκεί μέσα. Και μένα μου ήταν δύσκολο να επιλέξω κάποιο κομμάτι, γι' αυτό λέω να ακούσουμε άλλο ένα, το πιο ατμοσφαιρικό Early for Kling Street. Η πραγματική έκπληξη του άλμπουμ βέβαια έρχεται στο τέλος με το μικρό interlúdio The Loneliest Monk, φόρος τιμής στον τεράστιο πιανίστα Thelonious Monk. Έκπληξη αυτό το κομμάτι από τον Τόμπιν. Αυτό το αφήνουμε προς το παρόν για επόμενες εκπομπές.

Την αγάπη μας για τον Greg Freeman την έχουμε εκφράσει εμφατικά ήδη από την πρώτη εκπομπή της σεζόν. Μάλιστα τότε λέγαμε ότι αν στον τρίτο του δίσκο επιστρέψει στον ήχο που είχε το σεμιναριακό I Looked Out, θα του χτίσουμε άγαλμα εδώ στα Μπανανόψαρα. Λοιπόν, το νέο του άλμπουμ κυκλοφόρησε, το λιώσαμε και από αυτές οι πρώτες ακροάσεις μας έκαναν να τον αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφει στον παλιό ακατέργαστο ήχο του. Εδώ μιλάμε για μακράν την καλύτερη παραγωγή που έχει κάνει και μόνο τα πιανάκια που ακούσατε κι εσείς στο Loser's Prize τον αναγάγουν σε άξιο τέκνο της σύγχρονης Αμερικάνα. Βασικός συνεργάτης του σε όλο αυτό το εγχείρημα, ο Garrett Link, γυρολόγος και αυτός του Αμερικάνικου Βορρά. Τον καιρό που βρισκόταν στο Portland είχε φτιάξει εκεί μια μικρή μπαντούλα ονόματι Dog Thieves. Δεν εκδώσανε ποτέ τίποτα, μόνο σε πλατφόρμες streaming μπορεί να ακούσει κανείς κάτι από δάφτους. Άντε και σε τίποτα μπανανόψαρα.

Για όσους ήσασταν εξοικειωμένοι με τον ήχο της More Music ή τον πρώιμον Notwist, καθαρά γερμανικό πεδίο αυτό της Inditronica, πιστεύω πως θα σας αρέσει αυτός ο καινούριος δίσκος των ER. Νεοϊορκέζικο ντουέτο αυτοί οι αυτιάδες. Μας είχαν τραβήξει την προσοχή πέρσι τέτοιο καιρό με κάτι ενηγματικά κομμάτια που είχαν ανεβάσει στο Bandcamp. Φέτος έρχονται με την πρώτη επίσημη κυκλοφορία τους, τόσο σε CD όσο και σε βινήλιο, για να πιστοποιήσουν ότι εδώ έχουμε θέμα. Και η επόμενη περίπτωση εμπίπτει σε αυτές που δεν γνωρίζουμε πολλές πληροφορίες γύρω από το ποιόν τους. Κιλάγα ονομάζεται ο κύριος, δεν έχω ιδέα από πού κρατάει σκούφια του. Αυτό που μου τράβηξε εδώ το ενδιαφέρον είναι το επόμενο κομμάτι που ονομάζεται «Ο χορός των χελώνων».

Το Άγιο Δισκοπότηρο της Βρετανικής Ηλεκτρόνικα, ο δίσκος που πρωτοκυκλοφόρησε το 1999, εκεί λίγο πριν την αλλαγή του αιώνα, από τρία ανήσυχα πνεύματα στην καρδιά του Λονδίνου, βγαίνει για πρώτη φορά σε βινήλιο μετά από 25 χρόνια και βάλε. Το Landlocked των Hallucinator είχε κυκλοφορήσει τότε από την Chain Reaction, μια ιστορική, όπως σας αποδείχθηκε, δισκογραφική, την οποία έτρεχε ο Moritz von Oswald και η οποία στην πορεία αγκάλιασε όλη αυτή την πειραματική σκηνή της ευρωπαϊκής ηλεκτρόνικα. Εμείς θα παραμείνουμε σε experimental μονοπάτια, αλλά θα μεταφερθούμε στο σήμερα και συγκεκριμένα στη Στοκχόλμη της Σουηδίας για μια κοπέλα που μας σύστησε η εκπομπή Προσχέδιο. Τους ακούτε εδώ στο Strummer κάθε Δευτέρα 8 με 10. Ο καινούριος δίσκος της Clara Lewis ξεκινάει όμορφα, ατμοσφαιρικά. Νομίζεις πως έχεις μπει σε περιβάλλον Godspeed You Black Emperor. Μόνο που στην πορεία ανοίγονται ρογμές, τα κομμάτια αρχίζουν και χαλάνε, αρχίζουν να σκίζονται, αλλά όλο αυτό είναι μέρος του αποτελέσματος που θέλει να πετύχει η Lewis και το καταφέρνει μια χαρά. Μην νομίζετε ότι έχει χαλάσει η σύνδεση ή έχει κάποιο θέμα το ίντερνετ. Όλα βρίσκονται under control.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

Μακρύ ταξίδι μας πει αυτό το κομμάτι. Βρισκόμαστε πάντα στο Strummer Radio και στη δεύτερη ώρα των Μπανανόψαρων. Συγκερασμός κλασικής παιδείας με μινιμαλισμό, παραδοσιακής μουσικής με κάποια ψήγματα Βαλκανίων και δύο πιάνα που αρέσκονται να ακούγονται σαν κρουστά. Λιγάκι μπασταρδεμένο το Greek Section Man σήμερα, καθώς δίπλα σε αυτήν την εξαιρετική Ελληνίδα σολίστα, την Τάνια Γιαννούλη, κάθεται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της σύγχρονης μουσικής, ο λόγος για τον Ελβετό Nick Bartz, συχνός επισκέπτης των Μπανανόψαρων, είτε μόνος του είτε με τις δουλειές της μπάντας του, τους φοβερούς και τρομερούς Ronin. Μετάκοσμος ονομάζεται η συνεργασία από αυτά τα δύο πιάνα. Δεν είναι η πρώτη τους. Από το 2023 παίζουν μαζί. Αλλά τώρα φαίνεται να το έχουν τελειοποιήσει το πράγμα. Εμείς τώρα θα φύγουμε από τα μινιμαλιστικά και θα πάμε σε πιο απλές φόρμες. Όταν οι φίλοι μας οι Duster έπεσαν σε χειμερή ανάρκη, κάποια μέλη τους παρέμειναν ενεργά και συνέχισαν να γράφουν μουσική. Το recorder στο σπίτι του Clay Parton ήταν μονίμως πατημένο. Το όνομα του project του είχε βρεθεί. Aiaphon ή κάπως έτσι προφέρεται. Το πρόβλημα ήταν πως εδώ δεν μπούλαγαν οι Duster τότε. Σιγά μην ασχολιόταν κανείς με τα side project τους. Φυσικά εκεί που δεν ασχολείται κανείς μπαίνει η Νούμερο και κάνει όλη τη δουλειά. Ο πρώτος δίσκος λοιπόν του Aiaphon γράφτηκε το 2006 αλλά κυκλοφόρησε μόλις το 2022 και αφού είδε και από είδε ότι υπάρχει πλέον κοινό που ψοφάει για τέτοια, συμπεριλαμβανομένων και των Μπανανόψαρων σε αυτούς, είπε φέτος να κάνει τη δεύτερη απόπειρά του. 20 χρόνια μετά, οι ίδιες ονειρικές κιθάρες, τα ίδια σκεπασμένα φωνητικά.

Κόσμος και Κοσμάκης μαζεύεται γύρω από τον Τζέρεμι Κάνιγχαμ για την ηχογράφηση του νέου του άλμπουμ. Και τι κόσμος, όλη η πρωτοπορία της μοντέρνας αμερικάνικης jazz αυτή τη στιγμή. Τζεφ Πάρκερ, Μακάια Μακρέιβεν, Τζος Τζόνσον και λοιποί παιχταράδες συνασπίζονται γύρω από τον ντράμερ από το Σικάγο. Σε ένα άλμπουμ που κατά τα άλλα το βρήκα κάπως φορτωμένο. Καμιά φορά όπου μαζεύονται πολλοί κοκόροι αργεί να ξημερώσει. Αντίθετα κάποιο άλλο παρεάκι το οποίο έχει σπάσει πλέον και είναι συνισταμένοι ο Πάρκερ στο χθες και το σήμερα, άφηνε τότε ελεύθερους τους αυτοσχεδιασμούς του να δουλέψουν αβίαστα προς τέρψην όλων εμάς που καταπίναμε αμάσιτο τότε ότι έβγαινε από το Σικάγο. Διευρυμένη Tortoise ήταν στην ουσία η Isotope 217. Περί αυτών ο λόγος, με Rob Mazurek τώρα στα πνευστά και Matt Lux στο μπάσο. Ο τελευταίος δίσκος που μας έχουν δώσει μέχρι και σήμερα είναι το Who Stole the iWalkman του 2000 με τον Parker στο εξώφυλλο, ο οποίος δίσκος αυτός ξεκινούσε με το καταπληκτικό Harmology. Τα Harmologics ήταν μια έννοια που εφήβρε στη μουσική ο Ornette Coleman και στην οποία εν ολίγης η αρμονία, η μελωδία και τα ρυθμικά μέρη ενός κομματιού είχαν και έχουν ισόποση συμμετοχή στο κτίσιμο του.

Ένα κουαρτέτο από την Κολονία βρίσκεται πίσω από το ακρονίμιο CAR. Λίγο πριν πεθάνει ο Ντάμο Σουζούκι, τον Καν, ανέβηκε μαζί τους στη σκηνή για να τζαμάρουν και αυτό μεγάλωσε τη φήμη τους και πέρα από το μικροχωριό τους. Αυτές τις μέρες ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν νέα δουλειά. In various states of happiness, confusion and depression, λένε οι ίδιοι. Αυτά τα live που έκανε ο Σουζούκι πάντως ήταν ιστορικά, τότε δείγμα και αυτό του πόσο open-minded καλλιτέχνης ήταν. Ειδικά στα τελευταία του ταξίδευαν από τον κόσμο και σε όποια πόλη και αν πήγαινε, έβρισκε ντόπιους μουσικούς και ανέβαινε στη σκηνή μαζί τους για να παίξουν το οτιδήποτε. Οι ζυμώσεις που γίνονταν σε αυτές τις ζωντανές εμφανίσεις ήταν πραγματικά το κάτι άλλο. Αν θυμάμαι καλά, είχε περάσει και από τη χώρα μας. Νομίζω πως είχε παίξει στο Six Dogs, αλλά δεν θυμάμαι καθόλου τους υπόλοιπους μουσικούς. Και αφού μιλάμε για ζωντανές εμφανίσεις, να πούμε πως αυτή την Παρασκευή εμφανίζεται στο Temple η Τεξανή τραγουδοποιός Lera Lynn. Μία φωνή που έγινε γνωστή κυρίως μέσα από το True Detective. Από ό,τι έχω καταλάβει θα εμφανιστεί μόνη της με μία κιθάρα, χωρίς συγκρότημα δηλαδή. Και ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις άμα ζεσταθεί ο κόσμος και ο καλλιτέχνης, καμιά φορά γίνονται και παραγγελιές. Και εκεί μπορούμε να τις βάλουμε και δύσκολα.

Αυτούς του Summit Tour Music τους άκουσα πρώτη φορά χθες το βράδυ εδώ στο Strummer και τους Delicatessen. Κάθε Τρίτη 8 με 10 εκπέμπουν τα παιδιά και με συνεπήραν κατευθείαν τόσο τα φωνητικά όσο και αυτό το βραδύ καυτό παίξιμο στις κιθάρες. Νεοϋορκέζοι είναι από ό,τι βλέπω. Διαβάζω εδώ ότι ένας τύπος βρίσκεται κατά κύριο λόγο πίσω από όλο αυτό το project. Ομολογώ δεν έχω ακούσει καθόλου τις παλιότερες δουλειές τους. Πάντως αυτό το υπάκι εδώ που ετοιμάζουν δείχνει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, 10 παρατέταρτο η ώρα. Πάμε λίγο σε κάτι τελείως διαφορετικό. Σεφάς Αζαριάχ, αυτός ο κύριος είναι ένας Ινδός συνθέτης κλασικής μουσικής. Πιτσιρικάς αν κρίνω από τις φωτογραφίες. Πήγε λοιπόν για σπουδές στην Αγγλία και εκεί έμπλεξε με κάτι Όλαφουρ Άρναλτς και λοιπούς μοντερνιστές. Και του τα μπασταρδέψαν λίγα και τα πιανάκια του, με αποτέλεσμα ο νέος του δίσκος να λοξοκοιτάει πιο πολύ προς ambient πλευρά.

Επανασύνδεση για τους Don Caballero με το original line-up τους μετά από 25 χρόνια και βάλε. Και εδώ θα ομολογήσουμε ότι τελικά γίνονται θαύματα σε αυτόν τον κόσμο. Φάνταζε σχεδόν απίθανο να κουλαντρήσει κάποιος μια περσόνα σαν και αυτή του Damon Che, περσόνα bigger than life. Ιδιαίτερα μετά από εκείνα τα τραγελαφικά σκηνικά που είχαν εκτυλιχθεί στην τελευταία τους περιοδία για την προώθηση του American Dawn. Τώρα μιλάμε για διαλυμένα βανάκια, χαλασμένους ενισχυτές, ξύλο μεταξύ των μελών. Παιδιά, έτσι ήταν τα 90's. Κανονική ζωή με τις δυσκολίες της και τα όλα της. Ανακοινώθηκαν λοιπόν για το Primavera του 2027... το οποίο σημαίνει όχι απλά ότι επανενώθηκαν, αλλά ότι έρχονται και Ευρώπη. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους απανταχού φαν τους. Εμείς πάντως ετοιμάζουμε ήδη βαλίτσες. Και με αυτά τα ωραία νέα και τις υποσχέσεις για μελλοντικά ταξίδια, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τις ακροάσεις. Θα κλείσουμε με τη συνέχεια των Καμπαλέρο. Ο Ιαν Williams μπορεί να τα έσπασε με τον Damon Che τότε, αλλά δεν έκατσε πουδενή στα αυγά του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 8. Καλό σας βράδυ.